0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Άσε, είμαι να σκάσω.
9: Τι έπαθες?
8: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
9: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
8: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
9: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
8: Στην Πελοπόννησο, ε?
9: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο.
9: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
7: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα, και στο gurdupis.gr.
11: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
12: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
13: Good morning.
12: Στα γαλλικά?
13: Bonjour.
12: Στα ιταλικά?
13: Buongiorno.
12: Καλά,
6: Πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
13: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε, μία ακόμα πρωινή ραδιοφωνική πτήση ξεκίνησε. Στο τιμόνι, στο πιδάλιο, Κώστας Λαμπρόπουλος, μπροστά από το μικρόφωνο. Πιστός συγκυβερνήτης μας καθοδηγεί κοιτώντας τα αστέρια. Έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου Διονύσης Στεφανόπουλος.

8 και 9 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, σύντροφοι και συντρόφισσες, κυρίες και κύριοι δεσποινίδες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Πάμε για εγκερτήριο.

Καλημέρα στην Πάτρα, στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας. Στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά. Καλημέρα όμως και σε όλη την Αχαΐα, από τον Ερήμανθο και την Δυτική Αχαΐα μέχρι τα Καλάβρυδα και την όμορφη Αιγιάλια, αλλά και πάνω από τα Βλάκη, στις απέναντι ακτές, τους απεκεί. Καλημέρες και στα νησιά μας, στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα.

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 το Σωτήριον έτος. Τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος έφυγε σαν νεράκι. Και έρχεται ο Σονούπο ο Ιούλιος. Ο Αλωνάρης παλωνίζει, στάρι το χωριό γεμίζει.

Ένας από τους πιο γνωστούς και ωραίους εθνικούς ύμνους στον κόσμο, για την απογοήτευση του Μουντιάλ. Με τα Πάντσερ, φίλες και φίλοι, αποκλείονται από την Παραγουάη στα πέναλτι. Το τραγούδι των Γερμανών που ακούμε τώρα δεν έφερε κανένα απολύτως ούρι. Das Lied der Deutschen το λένε οι Γερμανοί. Υπέροχη μουσική, από τη συνθέτηση μελωδίας είναι ο Josef Haydn, εθνικός ύμνος της Γερμανίας από το 1922, πριν το άκουγαν οι Αυστρο-Ούγγροι, με άλλους στίχους βέβαια. Με άλλους στίχους, τους οποίους τους είχε αλλάξει και ο σατανικός Χίτλερ, και ξανάλλαξαν τώρα για να είναι το τραγούδι όλων των Γερμανών, δεν έφερε κανένα απολύτως γούρι στους ποδοσφαιριστές της Γερμανίας. Η Παραγουάη σε μια τεράστια βόμβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι και έφερε τον οδυνηρό αποκλεισμό για την κάτοχο των τεσσάρων παγκοσμίων κυπέλων Γερμανία.

σεισμός ποδοσφαιρικός, σαν τον σεισμό βέβαια που έκανε στον κότρονα της Λακωνίας, 4,2 ρίχτερ, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του κότρονα Λακωνίας, 7 και 13 πρώτα λεπτά, με εστιακό βάθος 8,8 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι. Μια ζεστή μέρα και σήμερα και για την Πάτρα μας και για την ευρύτερη περιοχή αλλά και για όλη την Ευρώπη. Αυτή την ώρα 26 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή μας, υγρασία στο 49%, 35 ταβάνι σήμερα.

Μη σας ανησυχεί αυτό, γιατί παλιοί λέγανε κάψε στον αλωνάρι, ευτυχία σε όλο το χρόνο, μπαίνει ο Ιούλιος με ζέστες και κάψες. Σήμερα είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Χτες ήταν Πέτρου και Παύλου. Σήμερα, χτες γιόρταζαν οι Παύλοι και οι Πέτροι. Να το πω λαϊκά, σήμερα γιορτάζουν οι Απόστολοι. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Στον Τόλι, στο Λάκι, στην Αποστολία, τη Λία, στον Απόστολο, στην Αποστολίνα, στην Πολίνα και στη Λίνα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για την γιορτή σας. Επίσης σήμερα είναι Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος και Αγίου Γερβασίου του εν Πατρές. Σήμερα γιορτή μεγάλη και για την Πάτρα μας με τον νέο Άγιο, τον Άγιο Γερβάσιο. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5, θα βασιλεύσει στις 8 και 51 πρώτα λεπτά.

και ημέρα αστεροειδών. Κοιτάμε τους ουρανούς, μπας και δούμε κανέναν. Γύρω μας υπάρχουν αρκετοί διάτοντες αστέρες.

Hotel California, το rock συγκρότημα Eagles, πίσω στο χρόνο, στο 1977, φίλες και φίλοι.

Σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Στρατής Μυριβίλης και ο Γιώργος Γεννηματάς. Έχει γενέθλια ο Μάικλ Φέλπς. Σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Θήμιος Καρακατσάνης. Καλημέρα σε όλους τους μητσοταχικούς, τους καραμαλικούς και τους σαμαρικούς. Για τους τελευταίους να πω ότι σαν σήμερα το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς είχε προχωρήσει στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος, τότε της πολιτικής άνοιξης, σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό πολλοί έλεγαν ότι σήμερα μπορεί να βλέπαμε ή μπορεί να δούμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ακόμα νωρίς είναι, δεν αποκλείεται, αλλά μπορεί να κρατάει και άλλη ημερομηνία ο Αντώνης Σαμαράς για την ανακοίνωση του νέου κόμματος που είναι έτοιμο. Επίσης για τους φίλους μου τους Πασόκους, καλημέρα σε όλους τους συντρόφους, καλημέρα σε όλους τους Πασοκατζίδες, τους κανονικούς, τους ορθόδοξους, αυτούς που παραμένουν πιστοί στον Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 1996 ο Κώστας Σιμίτης εκλέχτηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ήταν το τέταρτο συνέδριο τότε του κινήματος για 300 περίπου ψήφους διαφορά από τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Είχε πάρει ο Σιμίτης 2.732 και ο Άκης 2.324. Τι φοβερά χρόνια ήταν εκείνα, το 1996. Φοβερά χρόνια. Τέτοιες μέρες το 1996 ανακοινωνόταν από τον Παύλο Γιαννακόπουλο η έλευση, νομίζω, όχι, ψέματα, το 95 τέτοιες μέρες ήταν η έλευση του Ντομινίκου Γουίλκινς. Το 96 τι είχαμε, το 96 είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, η εθνική μας προετοιμαζόταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, τότε στο ΠΑΣΟΚ που ήταν η κυρίαρχη δύναμη, πολιτική δύναμη στη χώρα, στο ΠΑΣΟΚ είχαν ψηφίσει 5.111 σύνεδροι και ο Σιμίτης ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε τη σκυταλή μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Καλημέρα στους φίλους που μας ακούν. Τα μηνυματάκια σας στο Facebook του σταθμού. Στο δικό μου το προσωπικό, τι έχετε ευχαρίσει. Τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, Μεζόνος και Παπαφλέσσα, 2610-312-530 το τηλέφωνο μας. 2610-312-530 το τηλέφωνο μας. Καλημέρα στον Νίκο Τσούση, στην Ειρήνη Παπαδοπούλου που μας παρακολουθούν. Καλημέρα στον Νικόλα τον Τζεκούρα, στην πολεμική μας αεροπορία.

Το προηγούμενο διάστημα λέγαμε για τα ότι πρέπει να δηλωθούν τα χωράφια μας, τα κτήματά μας, τα οικόπεδά μας που καθαρίστηκαν. Τώρα κάτι αντίστοιχο ετοιμάζεται και για τα σανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Βρίσκεται στην τελική ευθεία η διαδικασία για την υποχρεωτική καταχώρησή τους. Η οριστική προθεσμία που είχε θέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης εκ νέου σήμερα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα ανακοινωθεί κάποια περαιτέρω αναβολή. Γεγονός που σημαίνει ότι από αύριο ενεργοποιούνται βαριές οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις για όσους δεν συμμορφωθούν. Η υποχρέωση απογραφής είναι καθολική και αφορά το σύνολο των ανελκυστήρων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δηλωθούν τόσο τα συστήματα νέας τεχνολογίας όσο και τα παλιότερα, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση ή αν βρίσκονται σε καθεστώς μακροχρόνιας ακινησίας.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη το Χρυσαΐτη. Λέει ένα στους δύο δυσκολεύονται να ανοίξουν το air condition, Κωνσταντίνε. Να δώσουν και ένα βεντάλια pass για να πας από εκεί που ήρθες. Ωραίο το βεντάλια pass.

Λία και Παύλα. Δεν ήταν ούτε σεξιστικό αυτό το σχόλιο, είναι μια πραγματικότητα για τις κυρίες. Ίσα ίσα για να είναι καλοπισμένες, να είναι όμορφες, μην πάνε στο γάμο όπως πήγε η οικονομάκου στο δικό της γάμο. Ούτε αυτό ήταν σεξιστικό σχόλιο. Απλά ας μου επιτραπεί έτσι, χιούμορ κάνω, συγγνώμη κιόλα, ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη. Η μάνα φόραγε τον νηφικό και η κόρη πήγε με τα εσώρουχα στη φωτογράφηση. Εντάξει, κεντρικότητες είναι αυτές. Στην Ελλάδα ζούμε, όλοι δηλώνουν πρόεδροι, όλοι δηλώνουν influencers, όλοι δηλώνουν ότι είναι κάτι χωρίς να είναι τίποτα. Είναι πάντως οργανωμένο το μαγαζί. Έτσι δεν το είπε και ο Βελόπουλος στο Χατζηνικολάου. Είμαστε οργανωμένο μαγαζί, αυτό ακριβώς. Τι να πούν και στην κέντρα αριστερά, μας έχουν μπερδέψει. Η κυρία Τζάκρη είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Έτσι. Τη μία μέρα φοράει συνολάκι πράσινο, μετά φοράει συνολάκι μπορντό, μετά φοράει συνολάκι μοβ, τώρα θα ξαναφοράει συνολάκι πράσινο. Έχει τις βαλίτσες στο χέρι κάθε φορά, έτσι, για να βρίσκει πολιτική στέγη. Φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα. Εκτός από οργανωμένο μαγαζί, είμαστε και η χώρα των λωτοφάγων. Αλλά δεν φταίει η κυρία Τζάκρη. Άλλοι φταίνε και ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Είμαστε στη χώρα που κάποτε κυνηγούσαμε Pokemon και τώρα κυνηγάμε λαγοκεφαλούς. Ήδη μαθαίνω ότι ο Φραπές και οι λοιποί τύποι έτσι που είχαν απασχολήσει το Πανελλήνιο για την υπόθεση του ΠΚΠ έχουν επιδοθεί και επιδοτηθεί για κυνήγι λαγοκέφαλων, έχουν πάρει τις ανεμότρατές τους, ανεμότρατα Φεράρι, Λαμπουρκίνι, έχουν βγει στα πέλαγα να πιάσουν τους λαγοκέφαλους. Εκλογές έρχονται, κανονίστε να πείτε δεν ξέραμε, δεν είδαμε.

Να μου λέει άλλος φίλος εδώ, εύστοχος Κωνσταντίνε, μου λέει μην μπει στο όνομά μου, όλες είναι στην παραλία με κρόξ. Μπορεί μετά να έχουν κανένα χειρουργείο. Μπράβο, μπράβο, ωραίος. Φοβερός. Πάμε σε time out, 8:30.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια.

0: ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρει και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορμινάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
4: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
5: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
6: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
0: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.

συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Με καλοκαιρινή διάθεση και διάθεση Footloose. Footloose, όνομα και πράγμα. Χάνετε τα πόδια σας. Από το χορό εννοεί το τραγούδι, από την πολύ ωραία ταινία musical του 1984 με τον Kevin Bacon. Τραγούδι του Kenny Loggins που έγινε μεγάλο σουξέ και ακόμα και σήμερα είναι σουξέ.

Πήρα μια μικρή ανάσα, ήπια μια τζούρα καφέ και είμαστε ξανά εδώ μαζί σας. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος είναι στην επιμέλεια της μουσικής, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ξεφυλίσαμε λίγο την εφημερίδα Πελοπόννησος στο διάλειμμα, την αναβαρχίδα του περιφερειακού τύπου, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης με τα 140 χρόνια ζωής φέτος και θα το γιορτάσουμε δεόντως. Και σήμερα αποκαλυπτική, παρεμβατική, διεισδυτική, αιχμηρή, τα έχει όλα η εφημερίδα μας. Με την είδηση για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάλου της Πάτρας ξεκινά μετά το καλοκαίρι, με την υπογραφή της παράδοσης έκτασης 15 στερμάτων του ΚΕΤ Πατρών για την ανέργεια του νέου αστυνομικού μεγάρου. Έχουμε και ωραία αεροφωτογραφία στην πρώτη σελίδα, Πάτρα που μεταμορφώνεται, με την κατεδάφιση του εργοστασίου Μαραγκόπουλου για να γίνει πολυκατοικία ακριβώς απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα. Ένα από τα τελευταία επεισόδια, θα έλεγε κανείς, της μακροχρόνιας διαδικασίας αποβιομηχάνησης της Πάτρας, με την ιστορική κλωστοϊφαντουργία του Μαραγκόπουλου που για δεκαετίες απασχολούσε εκατοντάδες εργαζομένους, να κατεδαφίζεται σταδιακά για να δώσει τη θέση της σε ένα σύγχρονο οικιστικό οικοδόμημα. Αλλά και από την άλλη πλευρά της Πάτρας, λέει η εφημερίδα Πελοπόννησος, στο κολυμβητήριο στην Αγιά, έχουμε εξελίξεις, εγκρίθηκε οριστικός ανάδοχος, ένα καθοριστικό βήμα από την Περιφερειακή Επιτροπή που ενέκρινε τον οριστικό ανάδοχο του εμβληματικού έργου, του εμβληματικού και ιστορικού κολυμβητήριου. Στου Μαραγκόπουλου εργαζόταν τα πολύ παλιά χρόνια η θεία Ντίνα, μία από τις γιαγιάδες των παιδικών μας χρόνων. Στο κολυμβητήριο στην Αγιά πρωτοβουτήξαμε για να μάθουμε κολύμπι. Άλλες εποχές, άλλα χρόνια, η ιστορία εξελίσσεται και συνεχίζεται για την Πάτρα μας. Έχουμε και ρεπορτάζ για τα πρόστιμα, τις καμπάνες για παραβάσεις της νομοθεσίας ζώων συντροφιάς. Φίλες και φίλοι, αξίζει να δείτε και αυτό το ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Τσουχτερά πρόστιμα. Έχουμε και συνέντευξη από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο οποίος μιλά για το πόσο χώρος θα ανακτήσει την αξιοπιστία του. Η Νέα Αριστερά δέχεται σαφέστατες πιέσεις από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Σαφέστατες πιέσεις και το κόμμα Κασελάκη και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και το κόμμα Βαρουφάκη. Και σήμερα λοιπόν η εφημερίδα Πελοπόννησος τα έχει όλα όπως κάθε μέρα. Εκτός από την εφημερίδα κοίταζα λίγο έτσι πώς πάει η επισκεψιμότητα στο ηχητικό απόσπασμα της χθεσινής παρουσίας του Μανώλη Κοτάκη στον Πελοπόννησος FM. Το ηχητικό ανέβηκε χθες το μεσημέρι, πριν να καλά καλά συμπληρωθεί 24ωρο από την ώρα που ο Διονύσος Στεφανόπουλος το πέταξε στο εντός εισαγωγικών το διαδίκτυο. Έτσι, 5.000 επισκέπτες το είδαν. Είναι τεράστιο το ποσό και μου έχετε πει όλοι οι ακροατές, βγάζε τον Κοτάκη, αξίζει, βγάζε τον Κοτάκη, αξίζει. Και ο Μανώλης ο Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστίας, δεν μας χαλάει το χατήρι, η αλήθεια είναι. Όποτε του έχουμε πει να βγει,
βγαίνει και το κάνει και με πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την εφημερίδα Πελοπόννησος και ευχαριστεί και ικανοποιεί τα αιτήματά σας. Λοιπόν, 5.000 επισκέψεις και ακόμα τρέχει, έτσι, πριν καν προλάβει να συμπληρωθεί ένα 24ωρο. Από τον σταθμό μας παρελάρνουν σημαντικά πρόσωπα, έτσι, με επιδραστικότητα στην πολιτική επικαιρότητα. Την περασμένη εβδομάδα, ενδεικτικά θυμίζω, είχαμε τις συνεντεύξεις με τον Γιώργο Αυτιά, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Δημήτρη τον Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε και με την κυρία Καριστιανού. Είχαμε χθες μια έτσι πρώτη επαφή μαζί της. Και με άλλους. Έπεται συνέχεια.

Μου λέει εδώ πέρα φίλος μου, λέει, είπες για την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία, πες τίποτα για το εκπληκτικό Μαρόκο. Ναι, ναι, το Μαρόκο όντως απέκλεισε 3-2 στα πέναλτι χλωμή Ολλανδία και συνεχίζει το 16 του Μουντιάλ. Θα μας τα πει σε λίγο, σε ένα πεντάλεπτο περίπου θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Προύσαλη, τον ξενυχτισμένο Γιώργο Προύσαλη, να μας πει τα νέα του Μουντιάλ. Είπα νωρίτερα για τις πιέσεις που δέχεται η Νέα Αριστερά και ανέφερα και τον αντίστοιχα για τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έκανε και μια τοποθέτηση για την αποχώρηση της Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Ο κόσμος αισθάνεται αποστροφή, λέει, για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων. Έτσι χαρακτήρισε την πρώην συνεργάτηδά του, η Θεοδώρα Τζάκρη. Ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθάρισε πως το κόμμα του θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία στις επόμενες εκλογές, γιατί έχουν ακουστεί τα πάντα, από την απορρόφηση από την Ελλάς μέχρι τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Καλημέρα και στους Απολωνιστάς της Πάτρας, με νέο προπονητή Γερμανό, Γερμαναρά, τον Dirk Bauermann, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Ο πάλε ποτέ προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, την οποία είχε αντιμετωπίσει και η Εθνική μας Ελλάδα πίσω στα 90's σε μεγάλες διοργανώσεις. Θυμάμαι ενδεικτικά το Mundo Basket του Καναδά το 1994, ήταν τότε ο Μπάρμαν στον πάγκο. Ο Μπάρμαν, ο οποίος είχε ξανακαθίσει στον πάγκο του Απόλλωνα, είχε αναλάβει και στο παρελθόν την τεχνική ηγεσία του Απόλλωνα την σεζόν 1999-2000, χωρίς τότε να καταφέρει το ποθούμενο. Ήταν ο Νίκος Καραπάνος τότε διοκτήτης. Δεν είχε καταφέρει ο Μπάρμαν τότε να επαναφέρει τον Απόλλωνα στην Α1. Αυτό το κατάφερε κάποια χρόνια μετά ο Ντάρκο Ρούσο. Εγώ κάτι είχα ψηλιαστεί, γι' αυτό ρωτούσα τους συναδέλφους όλο αυτό το διάστημα, Έλληνας ήταν ή ξένος, έλεγα, ή ξένος. Απάντηση δεν έπαιρνα, την πήρα χθες.

Δεν νομίζω ότι είναι μοντάζ. Όχι, με ρωτάει φίλος εδώ, μου στέλνει τη φωτογραφία της Kimberly Guilfoyle και του Αλέξη Τσίπρα. Μετά την περίφημη φωτογραφία Σαμαρά Guilfoyle, έχουμε και τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι είναι μοντάζ. Θα το επιβεβαιώσω ευθύς αμέσως μπαίνοντας στο προφίλ της κυρίας Guilfoyle, γιατί από εκεί ανακοινώνονται αυτά. Φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Έτσι. Πώς σας την έφερε έτσι ο Αλέξης? Πώς σας την έφερε έτσι? Έχει πάρει βέβαια και το σοβαρό του ύφος. Έτσι με συναντηθήκαμε, αλλά δεν θα κάνουμε και παρέα κάθε μέρα. Εκεί στο χωριό μου υπάρχει μια παροιμία που λέγεται Nothing's bigger than Texas. Ή Everything's bigger in Texas, ανάλογα. Και μπαίνω ευθύς αμέσως στο προφίλ της κυρίας Guilfoyle. Η αλήθεια είναι δεν τη βλέπω τη φωτογραφία αυτή. Μήπως είναι μοντάζ? Δεν τη βλέπω. Βλέπω φωτογραφία με τον Κώστα Κυρανάκη, βλέπω φωτογραφία με τον Αντώνη Σαμαρά, βλέπω φωτογραφία με τον Ισίδωρο Κούβελο. Με τον Τζίπρα δεν τη βλέπω τη φωτογραφία πουθενά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μοντάζ. Έτσι.

Call dead, haven't yet had the chance to be born. I'm the Scat Man. Έλαβα τώρα ένα μήνυμα και θα σας το μεταφέρω. Παραμένει σε επιφυλακή η πολιτική προστασία στη Δυτική Ελλάδα, έτσι να ξέρετε. Είμαστε στο κίτρινο, ούτε στο πράσινο ούτε στο κόκκινο. Είμαστε στο κίτρινο, είναι υψηλός δηλαδή ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αχαΐα, Ηλία και Έτωλα Καρνανία. Είμαστε σε κατάσταση συναγερμού 3. Έτσι. Και στα νησιά του Ινιού ισχύει ο συναγερμός. Αχαΐα, Ηλία, Έτωλα Καρνανία περιλαμβάνονται στις περιοχές της χώρας όπου τα πράγματα είναι επικίνδυνα σήμερα λόγω των αέριδων. Βλέπω ότι το ίδιο ισχύει και για τον Εύρο μας, το ίδιο ισχύει και για την Θεσσαλονίκη και για το Άγιο Όρος, το ίδιο ισχύει για τη Ρόδο, για την Εύβοια, για την Αττική και για την Κόρινθο και την Αργολίδα. Τα χρώματα για να καταλάβετε είναι πράσινο για τη χαμηλή κατηγορία κινδύνου, γαλάζιο για τη μέση, κίτρινο σαν αυτό που είμαστε τώρα εμείς για την υψηλή, το πορτοκαλί είναι για την πολύ υψηλή και το κόκκινο είναι κατάσταση συναγερμού.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε Μουντιάλ, γιατί είπαμε και το Μαρόκο και η Παραγουάη την κάνανε χτες. Γιώργος Προύσαλης μαζί μας. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα. Χλωμή ή άχρωμη θα την χαρακτήριζε την Ολλανδία, κατά των περιστάσεων τη Γερμανία και προβληματική εμφάνιση της Βραζιλίας. Ξεκινάμε με τη Βραζιλία. Η ερώτηση δεν είναι προκρίθηκε η Βραζιλία ή αδείξει την αυτό της Ιαπωνία. Η απάντηση στην ερώτηση είναι το δεύτερο. Το πρώτο ημίχρονο ανήκει ξεκάθαρα στους Ιάπωνες. Αν οι Ιάπωνες κατάφερναν και χρησιμοποιούσαν στο 100% την τριπλέτα από την επιθετική με Μαέντα, Ουέντα και Ντοάν, ίσως να είχαν πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Αν πετύχει ένα δεύτερο γκολ, δύσκολο δρόμο για τους Βραζιλιάνους. Όμως, είπαμε, το πρώτο ημίχρονο ανήκει ξεκάθαρα στους Ιάπωνες. Απείλησαν με τον Ουέντα. Έβαλαν τον γκολ με τον Σαν, ο οποίος έκλεψε την μπάλα από τη λάθος πάθος του Ντανίλο εξωτικής περιοχής 1-0. Έκανε δοκάρι με τον... δεν έκανε δοκάρι, ψέματα. Μπλόκαρε την μπάλα του... το σου του Βινίσιους ο Σουζούκι. Με μια μεσαία γραμμή της Βραζιλίας, στο πρώτο ημίχρονο, που Πακετά, Γκυμαράς και Κασιμίρο επιτρέψουν την έκβαση, ήταν για κλάματα. Ο Κασιμίρο ευτυχώς... Εκεί πάνω στο μήχρονο έλεγα ότι πρέπει να βγει αλλαγή. Τελικά ο Αντσελότη καλά έκανε και το τον έβγαλε και έβγαλε τον Πακετά για να βάλει τον Έντρικ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βάζει τον Έντρικ 4 και συνεχίζει με τον Ματέο Σκούνια που δεν δείχνει να βοηθάει. Πέρα το μάτσο είναι την IT που είχε σκοράρει, αλλά άλλο IT και άλλο Ιαπωνία. Υπάρχει τεράστια διαφορά ποιότητα. Στο δεύτερο μήχρονο λοιπόν μπήκε ο Έντρικ, έφτιαξε η εικόνα τη Βραζιλία, έκανε το 1-1 με τον Κασεμίρο που μοιάζει τον Γκάμπριελ στο 56. Φαινόταν το μάτς οδηγώντας την παράταση. Μπορεί να κάνει δοκάρι η Βραζιλία, μια προσωπική ενέργεια του Βινίσιους, δεν λέει αργότερα μετά τον γκολ στο 58. Όμως δεν, μετά από αυτή τη φάση δεν ήταν ιδιαίτερη απειλητική η Βραζιλία. Ναι, μένει και η κατοχή και είχε αποβάλει τους Ιάπωνες από το παιχνίδι. Όμως δεν κάναν κάτι ουσιαστικό. Το μάτς όπως φαίνεται θα πήγαινε στην παράταση, όμως σαν από μηχανή θεός η αλλαγή του Αντσελότη, ο Μαρτινέλη, στο 96. Μετά από τη λάθος πάσα του Τανάκα, ο Βραζιλιάνος στάρ της ΣΥΤ, της Μεσούδης της Άρσεναλ, έκανε το σούτ, πήγε δοκάρι και μέσα. Ο λύτρωσε τους Σελεσάου, οι οποίοι θα παίξουν με τον νικητή του Νορβηγία εκ τελεφαντοστού. Αν τύχει της Νορβηγούς η Βραζιλία, θα περάσει, γιατί αν έχει ψηλά την άμυνα ο Σουλμπάκεν, η ταχύτητα που έχει ο Ράιαν, ο Βινίσιος θα είναι πρόβλημα. Αν περάσει εκ τελεφαντοστού, θα μιλάμε για άλλο παιχνίδι. Εκεί πέρα πιστεύω ότι οι Αφρικανοί έχουν ελπίδες. Γερμανία-Παραγουάη. Προβληματική εικόνα, τραγική εικόνα της Γερμανίας, ξεκάθαρα η μεσαία γραμμή τραγική. Ο Παύλοβιτς, ο οποίος δεν θύμισε τον Παύλοβιτς που είχαμε δει στην Μπάγερν. Ο Ενμέτς, ο οποίος δεν ξέρω τι καλύτερο έχει από τον Γκορέτσκα. Τραγικός μέσος, δεν μου άρεσε καθόλου. Θα προτιμούσα να βλέπα, αν υπήρχε ο Κάρλ, που δεν ήταν τραυματίας, μπορεί να βλέπαμε ένα δίδυμο στη μεσαία γραμμή Παύλοβιτς-Κάρλ, Κάρλ-Γκορέτσκα. Πάντως δεν θα βλέπουμε τον Ενμέτσα. Κακός πολύ ο Παύλοβιτς και ο Ενμέτσα. Και στην δίδυμο της άμυνας ο Τάκη Ρούντιγκερ, δύο στόπερ που δεν με πείσανε καθόλου. Παρόλο που η Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο δεκάλεπτο, είχε δύο ευκαιρίες. Μία ευκαιρία είχε με τον Βέρτ στο 8 λεπτό. Οι Παραγουανοί βρήκαν τον γκολ με τον Ενσίσο από μια σέντρα του Γκαλάρσα. Και πήγαν και κρατήσαν το σκορ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο πήγε να βρουν ένα γκολ πάλι με τον Ενσίσο, αφού πήγε να εκμεταλλευτεί το λάθος του Κίμιχ, αλλά δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα και ο Νόιερ κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Και 5 λεπτά αργότερα, μια σέντρα του Βίρτς προς το κεφάλι του Χάβερτς, που η μπάλα έσκασε στο χορτάρι και κατέληξε στα δίχτυα 1-1. Το ίδιο σκηνικό έγινε και στο 78, κεφαλιά του Χάβερτς από σέντρα του Βίρτς. Όμως ο Χίλι αυτή τη φορά έχει απάντηση στη σέντρα του μέσου της μεσοπιθετικού της Arsenal. Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, αφού το μάτς πήγε στην παράταση, βρήκε γκολ με τον Τα η Γερμανία, όμως τον γκολ ακυρώθηκε καθώς από το corner το οποίο έγινε το γκολ. Ο Αντών φαίνεται να κάνει screen ή να κάνει φάλου στον Χίλι, εμπασχετώς να τον εμπόδιζε ώστε να πάει στην μπάλα. Το γκολ μετά από βαρ ακυρώθηκε και έτσι πήγαμε στη διαδικασία του πέναλτι. Εκεί όπου ο Χίλ ήταν ο μεγάλος ήρωας, καθώς απέκλεισε το πρώτο πέναλτι τον Πάντσα, μετά σκόρερο ο Μαουρίσιο το δικό του, έκανε το 1-0 για τους Παραγωνούς, ισοφάρεσε ο Κίμιχ, το βάλε και ο Γκόμεζ. ο Μουσιάλε επίσης, το ίδιο και ο Γκαλάρσα. Το έχασε ο Βολντεμάντε, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή, το έπιασε ο Χιλ. Όμως το έχασε και ο Σαλάμπρια, για κακή τι του είχε. Ο Αμίρη το έβαλε μετά στην επόμενη εκτέλεση. Ο Μπαλμπουενάκη αυτός έχασε, είχε τρία μάτς μπόλα, αν δεν κάνω λάθος, η Παρουανή. Και ο Νόιερ πραγματικά έπιασε και το πέναλτι του Μπαλμπουενά, προσπάθησε να κρατήσει κάπως ζωντανούς τους Γερμανούς. Όμως η εκτέλεση του ΤΑ δεν ήταν αυτό που θέλανε φυσικά οι Γερμανοί. Ο Κανάλ ήταν ο ήρωας. Βγήκε ο Λαμ και είπε ότι ήμασταν τραγικοί στα παιχνίδια που παίξαμε, αν εξαιρέσει το κουρασά φυσικά, και ότι είμαστε νευριασμένοι. Και δεν ήταν τον άγγελμα να κάνει μια δήλωση ότι εγώ φταίω και πρέπει να παραιτηθώ. Πήγε και έκανε μια δήλωση ότι έχω συμβόλαιο μέχρι το 2028 και ότι η Ομοσπονδία με εμπιστεύεται. Εγώ αν ήμουν ανάγκεσμα θα έλεγα παρετούμε, γιατί δεν έκανα αυτό που πρέπει να κάνω σαν προπονητής Γερμανίας. Είμαι το φαβορίς υποτίθεται σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να πάω και να παίξω. Ο Σανί, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός και γενικά μια πολύ κακή Γερμανία. Ολλανδία-Μαρόκο, μια άχρωμη Ολλανδία, δεν ήταν καθόλου καλή από το ημίχρονο. Με ένα μάτς το οποίο δεν είχε και πολύ ψηλό τέμπο. Απείλησε το Μαρόκο με τον Ελαϊνουί από μια κεφαλιά που έκανε από κόρνερ. Έπιασε όμως την μπάλα απ' έξω ο Φερμπρούχεν. Και ένα λεπτό αργότερα με ένα σούτ του Χακίμι, ο Φερμπρούχεν πάλι είπε όχι στους Μαροκινούς. Για να κάνει πρώτη ευκαιρία η Ολλανδία, έπρεπε να πάμε ένα σούτ του Φαντενφέν στο 44, που ο Μπονού όμως δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει. Και έτσι το μάτς πήγε 0-0 στο ημίχρονο. Έβρικε το 1-0 το Μαρόκο πολύ αργά και θα λέγαμε κοντά στο ίδιο του παιχνιδιού. Ήταν καλύτερη η Ολλανδία, είπε τον γκολ. Ήταν καλύτερη η Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Χακ, ο οποίος έβαλε τα κλάματα όταν έβαλε τον γκολ, καθώς η γυναίκα του είχε αποβάλει το παιδί της πριν κάτι μέρες και αποφάσισε να παίξει. Τι να πούμε, κρίμα για αυτό το συμβάν. Το Μαρόκο βρήκε απάντηση το 91. Με τον Ταλμπί να κάνει τη σέντρα και βρήκε τον γκολ το Μαρόκο. Πήγαμε στα πέναλτι, εκεί που ο Κουπ Μάινερς ευθόησε το δικό του, Ελ Ιαουνουή δεν το σκοράρε, χτύπησε την μπάλα στο δοκάρι. Ο Κλάιφαρτ επίσης βρήκε δοκάρι, ο Ραχίμ έβαλε το δικό του, ο Βέχορστ επίσης, ο Ταλμπί το έβαλε και αυτός. Μετά η Ολλανδία το έχασε με τον Τίπερ να θέλει την μπάλα out. Το έχασε και ο Χακίμ, βρήκε εδώ καθώς το κάρι. Γενικά είδαμε σε αυτή τη διαδικασία πέναλτι πολύ αβεβαιότητα τα πόδια των παιχτών και από τις δύο ομάδες. Ο Σάμερβιλ και αυτός το έχασε αυτό το ύψος Μπούνου και ο Σαϊμπάρη, ο οποίος έστειλε την ομάδα του στους 16 και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά και μπορεί να φτάσει και στους 8 της διοργάνωσης. Να πούμε σήμερα ότι έχει 8 η ώρα Νορβηγία εκτελεφαντοστού Net2 και 12 η ώρα το βράδυ Γαλλία-Σουηδία από το ίδιο κανάλι.
0: Μάλιστα. Γιώργο Προύσαλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Η ώρα είναι 9 παρακάτι. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Δώσουμε τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Ρικόπουλο για την εκπομπή «Ζωντανή ενημέρωση». Να είστε όλοι καλά. Από Κώστα Λαμπρόπουλο και Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Εκατοντάδες σωροί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομίας σε αποθήκες στο λιμάνι της πόλης Λαγουάιρα, που υπέστη το μεγαλύτερο χτύπημα με ολόκληρες συνοικίες ισοπεδωμένες. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους, σε μια ένδειξη πως ο αριθμός των θυμάτων είναι δραματικά μεγαλύτερος. Ο ΙΕ εκτιμά πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που στην πλειοψηφία τους κατέρευσαν εντελώς. 27 χώρες έχουν στείλει πάνω από 40 ομάδες διασωστών στη Βενεζουέλα, ενώ αυξάνουν τη βοήθειά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φωτιά παίρνουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στη χοντρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μία ημέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, με Ρουμανία και Ουγγαρία να κινούνται κοντά στα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Την Ανατολική Ευρώπη δοκιμάζει από χθες ο καύσωνας. 1.000 επιπλέον θανάτους το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών ανακοίνωσε η Γαλλία. Στην πόλη Μπεβράζ, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους. Η εισαγγελία αναφέρει πως διερευνάται κυρίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο. Οι γονείς τους συνελήφθησαν, ενώ τα άλλα 4 παιδιά τους ηλικίας από 3 ως 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στο Βερολίνο η αστυνομία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσινγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Οι εχθροπραξίες έχουν παγώσει προσωρινά και πάλι, αλλά το στενό του Ορμούζ παραμένει αγκάθι στην πορεία για τελική συμφωνία. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική πάντως εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο ωστόσο να εμφανίζει μείωση. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα τελωνεία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ήδη το μέτρο επιδρά αποτρεπτικά κατά πληροφορίες, με καταναλωτές να ακυρώνουν παραγγελίες φθηνών δεμάτων. Πάντως, μεγάλες κινέζικες πλατφόρμες, προετοιμαζόμενες για το νέο δασμολογικό καθεστώς, έχουν προχωρήσει στη δημιουργία μεγάλων αποθήκων στην Ευρώπη ή συνεργάζονται με τρίτους που κατέχουν αποθήκες σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί στη Λακωνία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας athina984.gr. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, έρευνα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μετά την ειδοποίηση πιλότου που συγκρούστηκε με ντρόν στο στάδιο της τελικής καθόδου για προσγείωση στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης. Η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία για την καταβολή 395 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου, προκειμένου να λάβουν τέλος οι προσφυγές τους στη δικαιοσύνη. Ουκρανός ολιγάρχης και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός. Πρόκειται για μια ενέργεια πρωτοφανή για το πριγκιπάτο, με τον πρίγκιπα Αλβέρτο τον δεύτερο να καταδικάζει το ιδεχθές, όπως είπε, έγκλημα. Οι αρχές στο Μονακό έκαναν λόγο για δύο τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα ζευγάρι 50 έως 60 ετών και έναν έφηβο 13 ετών σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να διευκρινίσουν τις ταυτότητές τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, εκπλήξεις μεγατόνων στο Μουντιάλ. Αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης Γερμανία και Ολλανδία, χάνοντας τα πέναλτι από Παραγουάη και Μαρόκο που περνούν στη φάση των 16. Την πρόκριση πήρε και η Βραζιλία, νικώντας με 2-1 την Ιαπωνία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική ως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
3: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο?
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοπονησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
8: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει τοπικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
9: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μου αρέσει.
8: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κορδινιάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
2: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
10: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
11: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, ίσως εφέμβλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι εδώ στους 103,9. Καλώς ήλθατε, καλώς σας βρήκαμε. Μαζί σας βέβαια και από το διαδίκτυο, όπου και αν επιλέξετε να μας ακούτε, το σίγουρο είναι ότι για μια ώρα θα είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις μέσα από τη ζωντανή ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρικόπουλο.

Θυμίζω και σήμερα τα δικά σας μηνύματα, η δική σας φωνή. Τι θέλουμε, θέλουμε την ακούσουμε και σήμερα, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, τι συμβαίνει στη γειτονιά σας, τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι θέλετε να αλλάξει, με ένα απλό δικό σας μήνυμα, με ένα τηλεφώνημα που καταγράφει η Μαρία Ανδριανού. Μας καλείτε στο 2610 312 530.

Είμαστε πάντα κοντά σας εδώ με τον Διονύση Στεφανόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και φυσικά με όλους εσάς που θέλω και σήμερα να έχουμε την αλληλεπίδραση αυτή με τα δικά σας μηνύματα, τη δική σας φωνή και βέβαια την δική σας παρέμβαση. Κεντρικό θέμα βέβαια που αποκαλεί τη σήμερα η Πελοπόννησος είναι η παραχώρηση του ΚΕΤΧ. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλάμε πλέον για μια τετελεσμένη κατάσταση με το αστυνομικό μέγαρο να είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει η ανέγερσή του. Η Πελοπόννησος αποκαλύπτει σήμερα ότι ήδη έχει υπογραφεί το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής των περίπου 15 στρεμάτων στον χώρο του ΚΕΤΧ που θα παραδοθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να ανεγερθεί το νέο αστυνομικό μέγαρο. Η εξέλιξη αυτή, φίλες και φίλοι, βάζει τέλος σε ένα κακοπαιγμένο σύριαλ εδώ στην πόλη που είχε σχέση με το αν ή δεν θα γίνει το αστυνομικό μέγαρο στο ΚΕΤΧ. Υπήρχαν πολλές διακυμάνσεις, υπήρχαν πολλές απόψεις, υπάρχουν ενστάσεις και από το Δήμο αλλά και από τους εργαζόμενους, έτσι όπως εκφράζονται από τον σύλλογό τους, τον εργαζόμενο μέσα στο ΚΕΤΧ. Όμως η αλήθεια είναι ότι πλέον όλα είναι λελειμμένα. Η Πελοπόννησος αποκαλύπτει σήμερα το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε ήδη. Κάτι που σημαίνει ότι πλέον μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσουν τα συνεργεία να δίνουν την πρώτη εικόνα του εργοταξίου μέσα στο ΚΕΤΧ. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια ταύτιση απόψεων, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια παρέμβαση η οποία πολύ συζητήθηκε, πολύ αναλύθηκε. Υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές για το αν πρέπει ή όχι να υπάρξει αυτή η ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου μέσα στο ΚΕΤΧ. Όμως η αλήθεια είναι ότι πλέον μιλάμε για μια πραγματικότητα. Η Πελοπόννησος αποκαλύπτει σήμερα ότι έπεσαν οι υπογραφές πριν από λίγες εβδομάδες σε ό,τι αφορά την παράδοση, παραλαβή αυτών των 15 περίπου στρεμάτων. Μιλάμε για 15 στρέμματα εκεί που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου με τις κερκίδες. Δεν αφορά την έκταση που βρίσκεται το γήπεδο καλαθοσφαίρισης και ο στίβος μάχης. Αυτά θα παραμείνουν στην κυριότητα του ΚΕΤΧ. Και μιλάμε για μια περιοχή που οι υπέρμαχοι αυτής της άποψης, ότι πρέπει δηλαδή να αναγερθεί το αστυνομικό μέγαρο, σημειώνουν ότι θα υπάρξει ανάπτυξη της περιοχής, οικονομική άνθηση της περιοχής, και θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια και για το στρατόπεδο και για την περιοχή με την παρουσία της αστυνομίας. Να πούμε πρώτα απ' όλα βέβαια ότι όταν μιλάμε για νέο αστυνομικό μέγαρο, δεν σημαίνει ότι το παρόν αστυνομικό μέγαρο που βρίσκεται στην οδό Ερμού θα πάυσει τη λειτουργία του. Θα συνεχιστεί η λειτουργία του, αυτός θα μεταφερθούν εκεί στο ΚΕΤ το τμήμα μεταγωγών και άλλες υπηρεσίες του της Ελλάς, η οποία αυτή τη στιγμή είναι Σκόρπιες στην Πάτρα. Άρα μιλάμε για το μέγαρο της Ερμού που θα συνεχίσει τη λειτουργία του και θα έχουμε υπηρεσίες οι οποίες είναι διάσπαρτες αυτή τη στιγμή και οι οποίες θα συγκεντρωθούν στο νέο, υπό ανέγερση βέβαια ακόμα, αστυνομικό μέγαρο που πρέπει να συνηθίσουμε ότι θα είναι μέσα στο ΚΕΤΧ. Σε ό,τι αφορά αυτή την εξέλιξη, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε αντιδράσεις από αυτούς που συνενούν, όπως είναι οι αστυνομικοί υπάλληλοι, και από αυτούς οι οποίοι είναι αντίθετοι. Βλέπε δηλαδή τους εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του ΚΕΤΧ, του παλιού ΚΕΤΧ, του νέου ΚΕΝ, δηλαδή όπως λέγεται, Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Μιλάμε λοιπόν για μια νέα πραγματικότητα, για μια διαφορετική μέρα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πελοποννήσου, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Πελοπόννησος παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες αυτής της παραχώρησης που έχει διάρκεια 50 έτη. Παρουσιάζονται τα αντισταθμιστικά έργα τα οποία θα κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το ΚΕΤΧ. Παρουσιάζονται τα μισθώματα, το ενίκιο δηλαδή που θα πληρώνουν. Δηλαδή το κράτος θα πληρώνει το κράτος. Δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα πληρώνει ένα μίσθωμα ετήσιο στο ΤΕΘΑ, δηλαδή στο Ταμείο της Εθνικής Άμυνας. Παρουσιάζονται λοιπόν όλοι οι όροι έτσι όπως έχουν τεθεί, καθώς και τα έγγραφα που έχουν προηγηθεί υπογεγραμμένα στο παρελθόν. Όλο το πλαίσιο, όλο το χρονοδιάγραμμα δηλαδή αυτού του μακρόσεκτου σύριαλ στην Πάτρα που αφορούσε την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου, το οποίο πλέον και με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής θεωρείται
πλέον ως τετελεσμένο γεγονός σε ό,τι αφορά την απόφαση για την ανέγερση. Αυτό που μένει πλέον να δούμε είναι οι αντιδράσεις και φυσικά να δούμε πότε τελικά θα ξεκινήσουν τα συνεργεία, πότε θα μπουν οι μπουλντόζες μέσα, καθώς οι πληροφορίες της Πελοποννήσου κάνουν λόγο για έναρξη των έργων με το τέλος του καλοκαιριού, με τις αρχές του φθινοπόρου.

0: Για να δούμε λοιπόν πώς εισπράττει, πώς αντιλαμβάνεται την εξέλιξη αυτή, δηλαδή με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής των 15 περίπου στρεμάτων μέσα στο ΚΕΤ για την ανέργεια του νέου αστυνομικού μεγάλου, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο κέντρο εκπαιδεύσεως νέων συλλέκτων, στο παλιό μας ΚΕΤ δηλαδή, γνωστό στα σύνορα. Ο κ. Απόστολος Κόγκας είναι εδώ. Κύριε Κόγκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βεγόπουλε.
0: Έχουμε λοιπόν επίσημα πράγματα. Έχουμε την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής. Αυτό σημαίνει ότι τελικά είναι η λυμένη απόφαση. Είμαστε στην τελική ευθεία για την ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου, για το οποίο εσείς ως σύλλογος και εσείς προσωπικά έχετε παρουσιάσει τις δικές σας ενστάσεις.
1: Κύριε Ριγοπούλε, έχουμε κάνει έναν αγώνα. Έχω στείλει αμέτρητες επιστολές, υπομνήματα δερτίου τύπου, ότι το αστυνομικό μέγαρο δεν πρέπει να γίνει στο ΚΕΤ. Και εξήγησα το λόγο γιατί δεν πρέπει να γίνει. Ο λόγος είναι ότι η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να κατεβάσει τη μονάδα επιστρατεύσεως στο ΚΕΤ. Το ΚΕΤ αποφάσισε δηλαδή κάτω, μια μονάδα επιστρατεύσεως είναι 76 με, σε μια χρήσιμη στιγμή πρέπει να μπουν 200 λεωφορεία μέσα. Αυτό. Δεύτερο, κάναμε ολόκληρο αγώνα να έρθει η βασική. Η βασική την κάναμε τον αγώνα για να έρθει, για να αναβαθμιστεί και το στρατόπεδο και η υπεροχή. Και ρωτάω στους κύριους και έστειλα επιστολές στους κύριους όλους.
0: Ναι.
1: Και στα πολιτικά κόμματα και στους βουλευτές σε όλους. Τι θέλουμε, μια αναβάθμιση του στρατοπέδου, μια αναβάθμιση της συνοικίας και μια αναβάθμιση της πόλης της ίδιας, ή θέλουμε ένα αστυνομικό μέγαρο που δεν θα αναβαθμιστεί, μην κρυβόμαστε, δεν θα αναβαθμιστεί η περιοχή. Το αστυνομικό μέγαρο μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Έχουν και χώρο οι αστυνομικοί, μπορεί εκεί πέρα η αστυνομία να το φτιάξει το αστυνομικό μέγαρο. Και το κυριότερο, σε όλη την Ελλάδα ο Δήμος έχει παραχώρηση γη για να φτιαχτεί ένα αστυνομικό μέγαρο. Γιατί ο Δήμος μπορεί να παραχωρήσει ένα οικόπεδο στην αστυνομία να φτιάξει το μέγαρο? Γιατί αν γίνει το αστυνομικό μέγαρο στην Αγγλικά, θα δημιουργήσει πέρα από το πρόβλημα σε εμάς, γιατί παίρνει το γήπεδο. Στο γήπεδο που θα πάρει, που θα γίνει αστυνομικό μέγαρο, εκεί στο γήπεδο γίνεται η βασική εκπαίδευση των νοσηλέκτων. Είναι βασικό αυτό. Άρα είναι νοσηλέκτη, τη βασική τους εκπαίδευση που θα την κάνουν.
0: Τώρα όμως, κύριε Κόγκα, δεν μιλάμε υποθετικά αν θα το πάρει. Εδώ υπογράφηκε το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης. Ναι. Τελείως υπόθεση. Εσείς πώς τοποθετήσετε τώρα απέναντι σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα?
1: Τώρα εμείς θα ξεκινήσουμε πάλι το ίδιο, επιστολές διαμαρτυρίας. Πρέπει η συνοικία, γιατί και η συνοικία έχει αντιδράσει, πρέπει όλοι οι φορείς να αντιδράσουν για να μην γίνει το αστυνομικό μέγαρο στο ΚΕΤ. Αλλά πρέπει να δώσει λύση όμως και η περιφέρεια και ο Δήμος. Εμείς θα αντιδράσουμε γι' αυτό. Εγώ θα αντιδράσω, κύριε Ριγόπουλε, φυσικά σαν πρωτοβάθμιο όργανο που είμαστε, θα αντιδράσουμε με επιστολές, με τελευταία τύπου, στην Αθήνα πάλι υπομνήματα, στην πολιτική ηγεσία. Μόνο αυτό το σκοπό έχουμε. Δηλαδή αυτό μπορούμε να κάνουμε κιόλας. Έτσι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε άλλο όπλο. Αυτοί που έχουν τα όπλα είναι ο Δήμος που μπορεί να παραχωρήσει τη συγγή, η περιφέρεια. Αυτοί μπορούν να αντιδράσουν, δηλαδή να δώσουν λύση, να μην γίνει το αστυνομικό μεγάρο. Και το έχω πει χίλιες φορές. Τι θέλουμε? Θέλουμε μια, τη βασική στην Πάτρα που δίνει ζωή, που δίνει όφελος στην ίδια την πόλη. Και δεν κοιτάμε ότι μετά από 15 χρόνια ήρθε η βασική και έχει ζωντανέψει η περιοχή και η ίδια η πόλη. Και θέλουμε να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο που εκεί μέσα, που δίπλα μας

0: και έχω στείλει υπομνήματα στην πολιτική ηγεσία, κύριε Ριγόπουλε, και ακόμη δεν, και ακόμη δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Κανένας, τίποτα. Αλλά εγώ όμως, κύριε Ριγόπουλε, και το σωματείο μας, δεν θα το αφήσουμε. Είναι μέχρι τον Αύγουστο, λένε, να ξεκινήσει να μπει ο εργολάβος μέσα. Να δούμε. Ο εργολάβος...
1: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς σαν σύλλογος δεν είχατε γνώση, δεν είχατε ενημερωθεί ότι υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής αυτών των 15 περίπου στρεμάτων μέσα στο ΚΕΤ? Δεν σας είχαν ενημερώσει?
0: Ναι, είχα ενημέρωση, κύριε Γόπουλε, γι' αυτό και είχα αντιδράσει και γι' αυτό είχα στείλει απομνήματα στην πολιτική ηγεσία απάνω, στον υπουργό και στο ΤΕΘΑ, να μην δοθούν εδώ στην ΚΟΜΕΚΑ. Και τους εξήγησε και τους λόγους κιόλας. Και τους λόγους τους εξήγησα να μην δοθεί. Αλλά η απάντηση από την πολιτική ηγεσία καμία. Όταν λέω καμία, τίποτα. Ούτε σήκωσα, πήρα τηλέφωνο 300 φορές εγώ, κύριε Ριγόπουλε, να ρωτήσω τι γίνεται. Δεν μου απάντησε κανένας. Έχω στείλει πάνω από 7-8 υπομνήματα στην πολιτική ηγεσία. Δεν έχει απαντήσει ούτε ένας. Ούτε ένας δεν έχει απαντήσει. Και όμως μαθαίνω από τον τύπο φυσικό και από εσάς ότι, ξέρετε, έχει δοθεί 15 στρέμματα. Τα 15 στρέμματα είναι όλο το γήπεδο, όλο το γήπεδο είναι εκεί που γίνεται αυτή τη στιγμή η βασική εκπαίδευση των νοσηλεύτων. Τονίζω. Εκεί, ότι σε μια στιγμή χρήσιμη πρέπει να πω 200 λεωφορεία μέσα. Και δεν ρωτάει κανένας αυτά τα 200 λεωφορεία που θα πάνε, τη βασική τους εκπαίδευση είναι ο σύλλεκτη, πού θα την κάνουν. Φυσικά οι κύριοι και οι αρχές εδώ και οι βουλευτές και τα κόμματα δεν τους διαφέρει, κύριε Ρεγόπουλε. Δεν τους διαφέρει. Γιατί άμα τους είχε διαφέρει, έχω στείλει πάνω από 7-8 υπομνήματα. Τα έλεγε κάποιος από αυτούς τους κυρίους όλους. Ρε πρόεδρε, τι κάνεις, έχεις στείλει τόσα υπομνήματα. Για να το κοιτάξουμε. Γιατί το στέλνεις? Και τους γράφω για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει. Και κανένας, κύριε Ριγόπουλο, δεν σήκωσε τηλέφωνο να μου πει, ρε πρόεδρε, ξέρεις κάτι, πάμε στην Αθήνα ή ένας βουλευτής να του βάλει θέμα στη Βουλή να απαντήσει ο υπουργός ότι κάτι στην Πάτρα σωματείο φωνάζει και λέει ότι δεν πρέπει να γίνει το συγκόμμα μεγάλο στην Πάτρα, στο Κέρδες.
1: Άρα, κύριε Πρόεδρε, εσείς γνωρίζατε λοιπόν ότι υπογράφηκε τώρα τον Απρίλιο το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που ουσιαστικά επισημοποιεί αυτή την κατάσταση, δηλαδή την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάλου. Άρα βρεθήκατε κι εσείς πρωτετελεσμένων γεγονότων.
0: Σωστά. Σωστά βρεθήκαμε κι εμείς. Γιατί ξέραν οι
1: και προσπαθήσατε ότι... μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής να ανατρέψετε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, το κάναμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά... Να παγώσει αυτή τη διαδικασία. Θα παγώσει. Και στείλαμε υπομνήματα. Έχω στείλει υπομνήματα πάνω από 7 υπομνήματα στα πολιτικά κόμματα. Έχω στείλει υπομνήματα στην πολιτική ηγεσία, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΤΕΘΑ να σταματήσει αυτή η διαδικασία και αυτές τις ενέργειες μέχρι να δούμε τι γίνεται. Και τους εξήγησα ότι η αστυνομία έχει χώρο. Και εδώ θέλω να σταθώ όμως, ότι μπορούσε ο Δήμος να παραχωρήσει μέρος στην αστυνομία. Μπορούσε να δει να δώσει ένα χώρο ο Δήμος ή περιφέρεια. Ή δίπλα ακριβώς από το μουσείο έχει ένα φανταστικό χώρο η αστυνομία. Και εγώ ρωτάω τους κυρίους, στο ΚΕΤ, ο χώρος του ΚΕΤ δεν είναι ένα οικόπεδο. Δεν ξύπνησε κάποιος και είπε τραβάτε στο ΚΕΤ. Ο χώρος του ΚΕΤ εκεί πέρα δεν βολεύει την ίδια την αστυνομία, κύριε Ριγόπουλε.
1: Πάντως βλέπουμε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αψηφά όλα αυτά που λέτε και τις ενστάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Θα έλεγα πολύ στοιχειοθετημένη, γιατί και στο παρελθόν τις έχετε παρουσιάσει με επιμονή και με μεγάλη σπουδή, αλλά μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα. Εσείς από εδώ και πέρα μπορείτε να κάνετε κάτι?
0: Εγώ πάλι, κύριε Ριγόπουλε, θα στείλω πάλι διαμαρτυρία στο Υπουργείο το δικό μας, στο Υπουργείο Άμυνας, φυσικά και στη Δημοσία Τάξεως. Άμα ρωτήσετε τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, τον κύριο Χρυσοκοίδη, πού θα γίνει το αστυνομικό μέγαρο και θα πάει να δει πού θα γίνει, εγώ είμαι σίγουρος, κύριε Ριγόπουλος, ότι θα πει να μην γίνει εκεί. Σίγουρος. Γιατί θα δει ότι εκεί δεν βολεύει να γίνει το αστυνομικό μέγαρο της αστυνομίας. Δεν τους βολεύει. Δεν τους

0: διάθεση εξυπηρετεί εκεί που θα γίνει. Αλλά πέρα από τεχνικής πλευράς, εγώ φωνάζω ότι θα κάνει κακό σε εμάς. Θα κάνει κακό στη βασική εκπαίδευση. Θα κάνει κακό.
1: Πάντως υπάρχουν και κάποια αντισταθμιστικά έργα που θα κάνει το Υπουργείο Προστασίας, όπως αποκαλύπτει σήμερα και η Πελοπόννησος με βάση όλα αυτά που έχουν υπογραφεί. Το γήπεδο της καλαθοσφαίρισης που θα έχει αναλάβει από τη συμφωνία να ανακατασκευάσει, αποδυτήρια να φτιάξει. Υπάρχουν μια σειρά αντισταθμιστικών έργων. Αυτά είναι ασπιρίνη για σας? Δεν λύνουν κανένα πρόβλημα?
0: Κύριε Λιγόπουλε, από όλα αυτά, γιατί τα ξέρω τι θα φτιάξουν, από όλα αυτά, να με θυμηθείτε, δεν θα φτιάξουν απολύτως τίποτα.
1: Δεν θα φτιάξουν τίποτα?
0: Απολύτως τίποτα. Θα φτιάξουν το αστυνομικό μέγαρο, βγάλανε στα χαρτιά και λένε ανακοινώσει ότι θα φτιάξουν αυτά που θα φτιάξουν, αλλά δεν θα φτιάξουν τίποτα. Το κακό σε εμάς είναι ότι δεν πρέπει να πάρουν το γήπεδο, που εκεί κάνουν τη βασική τους εκπαίδευση οι νεοσύλλευτοι, τονίζω. Εκεί κάνουν τη βασική τους εκπαίδευση νοσηλεία, στο γήπεδο. Εκεί είναι. Άρα παίρνουν όλο το γήπεδο. Τα 15 στρέμματα φτάνουν μέχρι τέρμα πάνω. Παίρνουν όλο το γήπεδο. Ξέρω μέχρι που φτάνουν, κύριε Λιγόπουλε.
1: Ναι, το ξέρω. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους. Γιατί
0: εγώ είμαι κάνει.
1: Πρέπει να πω και κάτι άλλο με την ευκαιρία να πω ότι αν ήρθε το ΚΕΝ στην Πάτρα, δηλαδή αν έχουμε σήμερα ζωή στα σύνορα και στην πόλη γενικότερα μέσω του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων, του παλιού ΚΕΤ δηλαδή, οφείλεται εν πολλής και σε εσάς και στο προσωπικό αγώνα που δώσατε πολλές φορές μόνος και καθιστάμενος ίσως από κάποιους ως γραφικός, μόνος απέναντι σε όλους. Και βέβαια με τη συνδρομή, πρέπει να το πούμε αυτό, του νυν διοικητή, του ταξιάρχου Τσιράκη. Αυτά πρέπει να πιστώνονται σε κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν έγιναν ξαφνικά.
0: Κύριε Ρεγκοπούλε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά ήταν συλλογική. Ο συλλογικός αγώνας κάναμε μαζί, ήταν συγκυρίες, μας βοήθησε πάρα πολύ ο αρχηγός. Είμαστε τυχεροί που αυτή τη στιγμή στο ΚΕΤ είναι ταξιάρχος ο Τσιράκης, ο κ. Τσιράκης. Βοήθησε πάρα πολύ, δεν έλεγε πουθενά όχι. Ήθελε και αυτός ο ίδιος, όπως του είπαμε και του λέγαμε και φωνάζαμε, να έρθει η βασική, να έρθει η βασική. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά και τελικά ήρθε η βασική. Και τώρα τι κάνουμε εμείς? Εμείς τώρα πάμε να ανατινάξουμε όλο αυτό το θεσμό, αυτός που τον αγώνα που κάνουμε τόσα χρόνια, να το τεινάξουμε στον αέρα. Έτσι. Να φύγει η βασική, να το πάρει η Άτα που περιμένει στη στροφή, όπως και η Τρίπολη περιμένει στη στροφή.
1: Γιατί κινδυνεύει να φύγει η βασική τώρα από εδώ?
0: Αν μας πάρουν το γήπεδο, δεν θα υπάρχει χώρος να κάνουν τη βασική τους εκπαίδευση νεοσύλλεκτη. Δεν υπάρχει χώρος. Δηλαδή, γιατί παίρνουν όλο το χώρο. Όποτε θέλετε, κύριε Ρεγκόπουλε, σας καλώ να έρθετε μέσα να δείτε.
1: Ναι, θα έρθω για να μου δείξετε. Κύριε Κόκα, ευχαριστώ πάρα πολύ την παρέμβασή σας. Άρα, για σας συνεχίζεται ο αγώνας παρά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοση παραλαβής. Να ευχηθώ και χρόνια πολλά. Γιορτάζετε σήμερα?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, βεβαίως.
1: Να είσαστε καλά. Χρόνια πολλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 3η 30 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Οριστικά σε τροχιά υλοποίησης περνά το νέο αστυνομικό μεγάρο πατρών στο χώρο του πρώην ΚΕΤ, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές διαδικασίες και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του φθινοπόρου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην εγκατάσταση 1.100 αυτόνομων έξυπνων φωτιστικών σε 100 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 10 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 22.100 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Πατρέων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, ενώ αναδείχθηκαν για σημαντικές καθυστερήσεις στην βεβαίωσή τους. Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι των Καμινίων για την διέλευση βαρέων οχημάτων από την παλαιά Εθνική Οδό, ζητώντας απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας αντιμετωπίζει σοβαρές συλλήψεις προσωπικού λόγω αποσπάσεων και θερινών αδειών, με αποτέλεσμα να περιορίζονται ακόμη νυχτερινές πολυπολίες. Σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς συνελήφθη στην Ελίκη ο 41χρονος καταδικασμένος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, ο οποίος αναζητούταν μετά την καταδίκη του. Ολοκληρώθηκε η ανάδειξη και σήμανση των πεζοπορικών διαδρομών του Παναχαϊκού, δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο 100 μονοπατιών, συνολικού μήκους άνω των 54 χιλιόμετρων. Νέα νομική προσφυγή κατατέθηκε για το αιωλικό πάρκο στην Άνω Ζηρία, με κατοίκους να ζητούν αναστολή των εργασιών επικαλούμενοι περιβαλλοντολογικές παραβάσεις. Στη τελική ευθεία εισέρχεται το νέο κολυμβητήριο της Αγιάς, αφού εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος του έργου με στόχο την έναρξη των εργασιών το Σεπτέμβριο. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γερμανό προπονητή Ντρικ Μπάουρμαν, ενώ άνοιξαν και εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό μημαραθώνιο Φάνης Τσιμιγκάτος. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ζωντανή ενημέρωση, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παραμένουμε στην σημερινή μεγάλη αποκάλυψη της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κλείδωσε για 50 χρόνια το νέο αστυνομικό μέγαρο στο ΚΕΘ. Μιλάμε για μια πραγματικότητα, για μια ηλυμένη πλέον απόφαση που δρομολογείται και μέσα στον φθινόπωρο ή, αν θέλετε, τέλος Αυγούστου, θα έχουμε τις μπουλντόζες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα μπουν. Βέβαια, αυτό δεν είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο, βέβαια, είναι ότι υπογράφηκε το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής για την έκταση των 15.177,60 τετραγωνικών μέτρων του στρατοπέδου Ανδρέα Μουζάκη, του ΚΕΤΧ δηλαδή. Ένα πρωτόκολλο το οποίο ουσιαστικά δείχνει το δρόμο για το νέο αστυνομικό μέγαρο, το οποίο θα δημιουργηθεί σε αυτά τα 15 στρέμματα του ΚΕΤΧ, στο χώρο του παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χάρη Τσίτσικα, ο οποίος είναι γνωστός συνδικαλιστής της ελληνικής αστυνομίας, είναι συντονιστής έργου Δυτικής Ελλάδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών, της γνωστής μας ΠΟΑΣΗ. Κύριε Τσίτσικα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Διορθώνω, κύριε Ριβόπουλε.
0: Είναι λελειμμένο πλέον. Έχουμε απόφαση. Το νέο αστυνομικό μέγαρο πραγματοποιείται στο ΤΚΕΤ. Έχουμε την υπογραφή πλέον του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής αυτών των 15 περίπου στρεμάτων. Πώς σας βρίσκει πλέον αυτή η νέα πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε, εμείς σε όλο αυτό το διάστημα και επί της ηθείας της δικής μας ως Προεδρείου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, αλλά και τώρα, γιατί έχουμε βγει κατ' επανάληψη ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η θέση, παίζει ρόλο το όραμα που έχεις για τους συναδέλφους και το τι διεκδικείς, παρακολουθούσαμε όλο αυτό το διάστημα το ζήτημα. Δεν είχε αλλάξει κάτι, δεν μας άφησε το Υπουργείο να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποιος ορατός κίνδυνος να μην φτάσουμε στο αποτέλεσμα το σημερινό.
0: Ήσασταν σίγουροι δηλαδή εσείς για την έκβαση αυτή?
1: Από την ενημέρωση που είχαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ήταν δεδομένο ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Είχε γίνει εδώ και ένα χρόνο η σύμβαση παραχώρησης του οικοπαίδου, όπως πολύ σωστά αποκαλύψατε και εσείς μέσω της εφημερίδας. Υπεγράφηκε το σχετικό πρωτόκολλο το οποίο βάζει μια σειρά στο πότε θα γίνουν οι εργασίες. Οπότε αυτό που μένει πλέον είναι τυπικά να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο, ο οποίος αναλάβει 5 αστυνομικά κτίρια να τα κατασκευάσει ταυτόχρονα, με πρώτο της Αχαΐας, επειδή είναι και η μεγαλύτερη αστυνομική διεύθυνση. Θεωρούμε λοιπόν ότι εάν όλα πάνε καλά και ξεκινήσουμε αρχές φθινοπόρου, ότι σε μία διετία το πολύ θα έχει γίνει τουλάχιστον το κτίριο της Πάτρας. Γιατί ο χρονικός ορίζοντας αυτός που δίνουν τα 3 χρόνια αφορά ταυτόχρονα την υλοποίηση και των 5 κτηρίων.
0: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Τώρα έχουμε την διακηρυγμένη αρνητική θέση του Δήμου Πατρών με 3 βασικές ενστάσεις. Τις λέω έτσι με τίτλους. Το θέμα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς εκτιμά ο Δήμος ότι η ταυτόχρονη λειτουργία του ΚΕΤΧ και του αστυνομικού μεγάρου θα προκαλέσει τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο και πρόβλημα στην περιοχή. Δεύτερον, η απουσία οδικών υποδομών. Ο Δήμος έχει ξεκαθαρίσει ότι απαιτούνται άμεσες διανοίξεις δρόμου από την Εγλυκάδα έως τη Μικρή Περιμετρική και τη Γερμανού, καθώς και πέριξη της μονάδας, και το αίτημα για χρηματοδότηση που έχει θέσει ο Δήμος, καθώς τονίζει ότι το Υπουργείο γνωρίζει τα προβλήματα αλλά δεν έχει δράσει και ζητά κρατικά κονδύλια για να μπορέσει ο Δήμος να εκτελέσει τις απαραίτητες οδικές παρεμβάσεις. Πιστεύετε ότι θα φέρει τόσα προβλήματα το νέο αστυνομικό μέγαρο? Γιατί, το λέω γιατί ακούω και την άλλη πλευρά που λέει ότι το νέο αστυνομικό μέγαρο θα φέρει οικονομική άνθηση στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε κύριε Ριγόπουλε, εγώ θεωρώ ότι από τη μία είναι εύλογες οι όποιες ανησυχίες του Δήμου στο να μην επιβαρυνθεί κυκλοφοριακά η περιοχή, από την άλλη όμως τις θεωρώ προσωπικά υπερβολικές. Για παράδειγμα, το έχω πει και κατ' επανάληψη, εάν εκεί αντί για το αστυνομικό μέγαρο γινόταν δικαστικό μέγαρο, η επιβάρυνση που θα είχε η περιοχή θα ήταν τουλάχιστον δεκαπλάσια. Τότε δεν είδα το Δήμο Πατρέων να αντιδρά όταν ήταν να γίνει δικαστικό μέγαρο στο σημείο και να ζητάει διανοίξεις δρόμων ή να σκέφτεται τότε τους κατοίκους της περιοχής. Όπως και να έχει όμως, εγώ σε αυτό το κομμάτι είμαι μαζί με το Δήμο, με την έννοια ότι να ανοίξουν δρόμοι, δεν έχουμε αντίρρηση, όμως αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ούτε θεωρώ πρέπει να βγαίνουμε δημόσια και να λέμε ότι αν δεν γίνεται δρόμοι δεν γίνεται μέγαρο. Δεν είναι μία όρημη αυτή αντιμετώπιση από θεσμικούς φορείς της πόλης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνουν κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα με τα αρμόδια Υπουργεία, να βοηθήσει βέβαια και ο Υπουργός ο δικός μας με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, με όποιο Υπουργείο είναι υπεύθυνο να βοηθήσει και να χρηματοδοτήσει να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα, όχι μόνο για το αστυνομικό μέγαρο, γιατί σας διαβεβαιώ ότι θα είναι μικρή η κυκλοφοριακή συμφόρηση από το αστυνομικό μέγαρο. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα περισσότερα οχήματα της αστυνομίας σταθμεύουν σε άλλο σημείο. Μιλάμε τώρα ότι ένα ή δύο λεωφορεία μπορεί να κινηθούν μέσα στη βδομάδα 5 φορές.
0: Κύριε Τσίτσικα, δεν νομίζω γεγονός ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, πραγματικά νομίζω ότι είναι περιβολικές αυτές οι ενστάσεις, γιατί δεν είδαμε κάτι τέτοιο να συντελείται και με το μέγαρο της Ερμού. Δεν υπάρχει καμία κυκλοφοριακή συμφόρηση. Εγώ το αντίθετο νομίζω, ότι αυτή η δημιουργία του μεγάρου θα δώσει οικονομική τόνωση, θα αναπτύξει την περιοχή.
1: Εννοείται,
0: και φυσικά θα ενισχύσει την ασφάλεια και του στρατοπέδου και της περιοχής.
1: Είναι δεδομένο, κύριε Ριβόπουλε, όπως είπατε και εσείς, και οικονομικά τις επιχειρήσεις εκεί θα βοηθήσει, γιατί μιλάμε, θα είναι περισσότερο επιτελικές υπηρεσίες, δεν θα είναι βέβαια η άμεση δράση και η ασφάλεια πατρών, που είναι οι πιο νευραλικές υπηρεσίες και θα παραμείνουν στο μέγαρο της Ερμού, αλλά θα είναι εκατοντάδες αστυνομικοί εκεί, που και αυτοί σίγουρα θα συνδράμουν στις τοπικές επιχειρήσεις και θεωρώ προς όφελος της περιοχής είναι. Δυστυχώς ο Δήμος από την αρχή έχει δείξει μια διάθεση μη φιλική προς την αστυνομία, για να το πω έτσι πιο κομψά. Σε αυτό το πλαίσιο αντιμετώπισης εντάζεται και όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει, όλη αυτή η διαμάχη με το αστυνομικό μέγαρο. Εγώ το Δήμο θα τον ήθελα συμπαραστάτη στο να πάει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και να ζητήσει επιπλέον αστυνομικούς να έρθουν στην Πάτρα για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη ασφάλεια και στα τροχιά ατυχήματα, που το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποια πολύ συνταρακτικά γεγονότα και μας συγκλώνησαν, και στα θέματα εδώ καταβλισμό Ρωμά, να έρθουν δυνάμεις να βοηθήσει στην κατεύθυνση δηλαδή της ενίσχυσης της ασφάλειας. Αντί αυτού όμως, τι παρατηρούμε, το μόνο θέμα του Δήμου είναι αν θα κάνει διαμαρτυρίες και τι θα κάνει για να μην γίνει το αστυνομικό μέγαρο εκεί. Θεωρώ λοιπόν, τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, ότι αυτό δεν είναι μια σωστή θεσμική συμπεριφορά.
0: Άρα, μάλλον είναι πολιτικά τα κίνητρα ίσως της διαμαρτυρίας της ένστασης του Δήμου.
1: Εάν δεν είναι πολιτικά, να πω ότι υπάρχει μια προκατάληψη με την αστυνομία. Όπως υπήρχε και με τη δημοτική αστυνομία, που για και πεπιθήσεως ο Δήμος, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι ο μόνος Δήμος σε όλη την Ελλάδα ο οποίος δεν προσέλαβε δημοτικούς αστυνομικούς, και μιλάμε περίπου για 100 άτομα τα οποία θα είχε δικαίωμα, και καταλαβαίνετε τι βοήθεια θα ήταν για την πόλη να είχαμε και 100 δημοτικούς αστυνομικούς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Θα ενίσχυε την ευταξία, την ευρυθμία της πόλης, και όπως είπατε πολύ εύστοχα και έτσι, θα είχαμε και 100 οικογένειες και πλέον που θα είχαν.
1: Ακριβώς.
0: Και μην αφάνε, το να βγαίνει, λοιπόν, θέσεις.
1: Το να βγαίνει ένας θεσμικός παράγοντας και να λέει εγώ θα κάνω κινητοποιήσεις ή εγώ δεν θα συνενέσω ή θα δημιουργήσω προβλήματα στην ανέγερση του αστυνομικού μεγάρου, όταν μιλάμε για την ελληνική αστυνομία και δεν μιλάμε για κανέναν οποιοδήποτε φορέα, δεν μιλάμε για αμερικάνικες βάσεις, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για την ελληνική αστυνομία. Όταν λοιπόν ο Δήμος κάνει δημόσιες δηλώσεις ή κάποιοι τέλος πάντων από το Δήμο και μιλάνε, θέτουν τον εαυτό τους αντιμέτωπο με την ελληνική αστυνομία εδώ σε τοπικό επίπεδο, καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί τουλάχιστον σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου κακή εντύπωση. Δεν θεωρώ ότι είναι ο σωστός θεσμικός παράγοντας. Όλοι είμαστε υπέρ του να γίνουν βελτιωτικά έργα εκεί, όχι για το αστυνομικό μέγαρο, για την περιοχή. Αν αυτά τα έργα να βαθμίσουν την περιοχή, βεβαίως και να γίνουν. Αλλά αυτά γίνονται με συναντήσεις, γίνονται με διάλογο, δεν γίνονται με παραστατικές διακηρύξεις ότι δεν γίνεται μέγαρο εάν δεν ανοίξουν οι δρόμοι, ούτε με εκβιασμούς. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούν από το Δήμο Πατρών να κλείσουν τα αρμόδια ραντεβού με τη συνδρομή των βουλευτών της περιφέρειας, με όποιον κρίνουν τέλος πάντων, και μακάρι να έχουμε αίσιο τέλος και να γίνουν και αυτά τα έργα περιμετρικά.
0: Και κάτι τελευταίο το επισημάνατε, να το υπογραμμίσουμε. Δεν σταματάει τη λειτουργία του το μέγαρο της Ερμού.
1: Όχι, όχι βέβαια. Το μεγάλο της Ερμού σε καμία περίπτωση δεν σταματάει τη λειτουργία του. Οι νευραλικές υπηρεσίες, η άμεση δράση, η ασφάλεια πατρών θα παραμείνουν εκεί, στο μέγαρο της Ερμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίτσικα, είσαστε ευχαριστημένος, φαντάζομαι, με αυτή την εξέλιξη.
1: Βεβαίως, και για μας ήταν ένας χρόνιος αγώνας, ο οποίος μαζί με κάποια άλλα θέματα πολύ σημαντικά, τα οποία
0: νομίζω το είχατε πάρει και προσωπικά αυτό το αγώνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και νομίζω το είχαμε πάρει και προσωπική δικαίωση.
1: Είναι όπως το λέτε, πάντα με τη βοήθεια θεσμικών φορέων, αλλά σίγουρα και εμείς δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα για να προχωρήσει το έργο.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Χάρης Τσίτσικας, συντονιστής έργου Δυτικής Ελλάδας για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών, την γνωστή μας ΠΟΑΣΥ. Κύριε Τσίτσικα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας
1: μέρα. Εγώ, κύριε Εργόπουλε, για τη φιλοξενία.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ακούσατε λοιπόν και την πλευρά των συνδικαλιστών της ελληνικής αστυνομίας, δικαίωση για τον αγώνα τους. Ακούσατε πριν τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΚΕΤΧ, τον κύριο Αποστολού Κόγκα, ο οποίος λέει ότι την ήξερε την εξέλιξη αυτή, δεν την είχε δημοσιοποιήσει. Σήμερα δημοσιοποιείται από την Πελοπόννησο και ξεκινάει αγώνα για την ακύρωσή της. Αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, δηλαδή να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε για ένα τετελεσμένο γεγονός, έτσι όπως το παρουσιάζει σήμερα η Πελοπόννησος.

0: Μιλάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, για την εξέλιξη αυτή και πλέον μιλάμε για το νέο αστυνομικό μέγαρο που, όπως επαναλαμβάνω, αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος. Υπογράφτηκε το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής αυτών των 15 περίπου στρεμάτων του ΚΕΤΧ. Η Πελοπόννησος αποκαλύπτει σήμερα το επίσημο πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας για την παραχώρηση του χώρου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρουσιάζονται επίσης στο σημερινό φύλλο η ακριβής έκταση που παραχωρείται, οι όροι της συμφωνίας των 50 ετών, τα αντισταθμιστικά έργα, το ενίκιο και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει πιθανότατα έναρξη εργασιών στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν για την σημερινή μεγάλη αποκάλυψη της εφημερίδας Πελοπόννησος. Πάμε τώρα να κλείσουμε με πολιτισμό και πάμε σε μια καταπληκτική παράσταση που έρχεται και θα μιλήσουμε με τον Γιάνγκο Ιγκλέση, καθώς έχουμε μια παράσταση η οποία δεν πρέπει να χαθεί από κανέναν. Κύριε Ιγκλέση, γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Μιλάμε για τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου Τέχνης Κίνηση, που αυτή την Πέμπτη, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Πατρέων, θα δώσει παράσταση στο θέατρο Κρίνης. Ο Γιάνγκος Ιγκλέσης είναι υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Για πείτε μας λοιπόν, συνεχίζεται η παράσταση?
1: Η παράσταση συνεχίζεται, είναι η νέα παράσταση του Ομίλου μετά την πετειακή εκδήλωση παράσταση που είχαμε τον Ιούνιο στο συνεδριακό μας κέντρο. Η θεατρική ομάδα παρουσιάζει τη φετινή της παραγωγή στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας του Δήμου Πατρέων στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίνης μεθαύριο, την Πέμπτη 2 Ιουλίου και ώρα 9.30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό φυσικά. Είναι μια παράσταση πολυπαιγμένη πανελλαδικά και παγκόσμια δηλαδή. Είναι ένα εύκολο έργο, εύληπτο. Είναι μια κωμωδία ξεκαρδιστική του Αμερικανού συγγραφέα Rick Abbott. Το Play On. Τα ελληνικά συνήθως παρουσιάζεται με τον τίτλο «Η παράσταση συνεχίζεται». Έχει και άλλους, και άλλους τίτλους με τους οποίους έχει εμφανιστεί κατά καιρούς. Η πλοκή είναι μια ερασιτεχνική θεατρική ομάδα, όπως είμαστε εμείς δηλαδή, που προσπαθεί απεγνωσμένα να ανεβάσει ένα αστυνομικό έργο μυστηρίου εποχής. Εκεί τα πράγματα εξελίσσονται σε απόλυτο χάος.
0: Γίνεται το απόλυτο μπάχαλο, το σώσε.
1: Το απόλυτο μπάχαλο.
0: Αλλά το γέλιο πραγματικά είναι πέρα από κάθε πρόβλεψη. Δηλαδή, όσοι έχουν θέμα με το στομάχι τους να μην πάνε να δουν την παράσταση, γιατί θα είναι συνέχεια τεταμένα τα πράγματα, θα είναι συνέχεια με την προσήλωσή τους αν θα μπορέσουν να βγάλουν την παράσταση στο γέλιο τόσο πολύ.
1: Ναι, έχει πολλά ευτράπελα. Έχει μια συγγραφέα συνταξιούχο που γράφει ιδιόρυθμη, που γράφει έργα αλλοπρόσαλα. Έχει συνεχείς αλλαγές στο κείμενο, κάνει συνεχείς αλλαγές στο κείμενο. Δεν ξέρει αν έχει δολοφόνο το έργο ή όχι. Οι ηθοποιοί του Θειάσου είναι απροετοίμαστοι, ξεχνούν τα λόγια τους. Ο καθένας κάνει τα δικά του, έχουν μεγάλους εγωισμούς. Έχει σκηνοθέτη.
0: Θέλω να σας πω ότι αυτό το έργο το έχω δει δύο φορές στην Πάτρα στο παρελθόν. Τη μία μάλιστα με πρωταγωνιστή τον Ιάσου Ναφωτήλα, δεν ήταν βουλευτής τότε. Αλλά και τρίτη φορά και τέταρτη να το δω, πραγματικά δεν το χορταίνω. Είναι ένα έργο το οποίο δεν σε αφήνει ασυγκίνητο με τίποτα. Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο έχει ανατροπή, έχει γέλιο, έχει παράξενα, αλόκοτα πράγματα, έχει προϋποθέσεις για να σε κάνει να περάσει ένα αξέχαστο, ευχάριστο βράδυ.
1: Ακριβώς.
0: Πέμπτη λοιπόν, 2 Ιουλίου, έτσι?
1: Πέμπτη 2 Ιουλίου.
0: Μεθαύριο.
1: Μεθαύριο στις 9.30 στο Θέατρο της Κρίνης.
0: Ελεύθερη
1: είναι ένα
0: είσοδο.
1: Έργο ύμνο στο θέατρο και στους ανθρώπους του.
0: Είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Ελεύθερη είσοδος, μάλιστα.
0: Άρα μιλάμε για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Πατρέων στο Θέατρο της Κρίνης, που έχει και υπέροχη θέα για όσους δεν το έχουν δει.
1: Καταπληκτική ωραία, θέα.
0: Έτσι μια παράσταση με πολύ ωραία θέα. Τι ώρα ξεκινάει το έργο?
1: 9:30.
0: 9:30.
1: Ανοιχτό λοιπόν, λίγο τώρα, είμαστε ακόμα.
0: Ναι. Λοιπόν, 9:30 και δεν έχει πέσει ο ήλιος και θα έχουμε και αυτή τη θέα, φανταστικά θα είναι. Λοιπόν, αυτή την Πέμπτη λοιπόν, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κρίνης. Παράσταση της θεατρικής ομάδας του Πανεπιστημιακού Πολιτιστικού Ομίλου Τέχνης Κίνηση. Κύριε Ιγκλέση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή παράσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Πελοπόννησος FM 103,9. ενημέρωση με υπογραφή.
0: Και εδώ κλείσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο ακούσατε Παναγιώτη Λυκόπουλο. Διονύση Στεφανόπουλος ρύθμισε τηλέφωνα ήχους και την είχε την γενική φροντίδα εκπομπής. Μαρία Αντριανού απάντησε στα δικά σας μηνύματα και κατέγραψε τις δικές σας ενστάσεις και προτάσεις. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8.30 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Στην κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλό στην κατηγορία 3. Επιτόπου βρίσκεται και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ευβίας για τη διερεύνηση των αιτιών της. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται πλέον στην κλοπή στην Αντλία, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Παρά τους ελέγχους και το σφράγισμα 92 πρατήριων που οδήγησαν σε αισθητή μείωση του φαινομένου, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, οι τιμές των καυσίμων έχουν επιστρέψει τις τελευταίες ημέρες κοντά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την ενεργειακή κρίση. Η εκρηκτική άνοδος της ζήτησης για ψήξη εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη προκαλεί ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μια μέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, με Ρουμανία και Ουγγαρία να κινούνται κοντά στα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία το τελευταίο δεκαήμερο ανέβασαν προς τα πάνω τον αριθμό των θυμάτων που έφτασαν τα 1000. Στην πόλη Μπεβράς, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους. Η εισαγγελία αναφέρει πως διερευνάται ιδίως η πιθανότητα αφυδάτωσης λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που καταγράφηκε στο δωμάτιο. Οι γονείς τους συνελήφθησαν, ενώ τα άλλα 4 παιδιά ηλικίας από 3 έως 6 ετών διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Στο Βερολίνο, η αστυνομία χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Να μεταφερθούμε στη Βενεζουέλα, όπου στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλό φωνικό σεισμό. Εκατοντάδες σωροί βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομίας, αποθήκες στο λιμάνι της πόλης Λαγουάιρα, που υπέστη το μεγαλύτερο χτύπημα, με ολόκληρες συνοικίες να είναι ισοπεδωμένες. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς άκους, σε μια ένδειξη πως ο αριθμός των θυμάτων είναι δραματικά μεγαλύτερος. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Τεχεράν αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις με την αντίπαλη πλευρά, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Με στόχο να αποτρέψουν νέα στρατιωτική κλιμάκωση, οι εχθροπραξίες έχουν παγώσει εκ νέου, αλλά η διαφωνία για την κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς προκαλεί αγκυλώσεις στην πορεία για τελική συμφωνία. Στο κρίσιμο πεδίο των διατάξεων του κράτους δικαίου εισέρχεται αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σήμερα, αντικείμενο της συνεδρίασης, είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Με δασμό 3 ευρώ ανά είδος θα επιβαρύνονται στα τελωνία από αύριο όλα τα μικροδέματα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με αγορές μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ήδη το μέτρο επιδρά αποτρεπτικά κατά πληροφορίες, με καταναλωτές να ακυρώνουν παραγγελίες φθηνών δεμάτων. Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί από αγροτική περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η σταθμή του μετρό Μεγαρό Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
8: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
9: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
8: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
9: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
8: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
9: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
8: Είναι όντως εύκολο?
9: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
11: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Κάτι ακούμε, κάτι ακούγεται, κάποιος ήχος.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Πολύ Ζηλιά. Καλημέρα σας. Κάτι γίνεται σήμερα. Ακουστικά δεν έχουμε, ήχους δεν ακούμε. Το Διονύση μου δεν τον βλέπω να γεμίζω με αισιοδοξία, γιατί
1: άφησες
0: μόνη μου, Διονύση. Καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλους και όλους εσάς, από όπου κι αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου,
1: Μαρίνα Ριζογιάννη
0: και Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είμαστε πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή Όλα Λέγονται, Peloponnesos FM, στους 103,9. Καλώς ήρθατε, κυρία Ριζογιάννη.
0: Καλά, μία μέρα έλειψα. Πόσο φάνηκε τόσο, τόσο αισθητή ήταν η απουσία της μιας ημέρας.
1: Στους ακροατές μας, ναι, γιατί ναι. Όχι.
0: Λοιπόν, θα σερβίρεις κάτι?
1: Βεβαίως, φρέσκο γάλα πρώτο κοντά μας και σήμερα. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα, κυρίες και κύριοι, από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια. Εσείς τι θα μας δώσετε?
0: Εγώ ταξιδάκι, εγώ με των διακοπών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μιας και δεν μπορώ να πάω εγώ όπως πρέπει,
1: δίνουμε
0: στους ακροατές μας, λοιπόν. Σας προσφέρουμε λοιπόν ένα διήμερο για δύο άτομα στο Αιγιαλής Hotel & Spa 5 αστέρων στην πανέμορφη Αμοργό. Δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία SPA, δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50%. Και τι σημαίνει έκπτωση 50%, Σωτήρη μου?
1: Αν θες να μείνεις παραπάνω, που σίγουρα θα θελήσεις εκεί που θα πας, συνεννοείσαι με την επιχείρηση και επιμήκυνσης.
0: Την τιμή δεν λες, πόσο είναι?
1: 300 ευρώ είναι το κανονική
0: έτσι,
1: βραδιά.
0: Άρα με 150 ευρώ. Έτσι ακριβώς. Για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει το 50%.
1: Σε super lux σας πάμε. Όπου, τι άλλο θέλετε?
0: Λοιπόν, πώς συμμετέχουν στο διαγωνισμό?
1: Ιουλίου, 6 Ιουλίου έχουμε την κλήρωση ηλεκτρονική. Μπαίνετε στο Instagram του Pelop.gr, εκεί κάνετε follow, like στην σχετική φωτογραφία και κάνετε και κανένα tag σε κανένα φίλο σας να μπει και αυτός στην κλήρωση, αν θέλει.
0: Γιατί
1: φυσικά.
0: Όχι.
1: Έτσι, 6 Ιουλίου
0: γίνεται
1: κλήρωση ηλεκτρονική
0: έτσι.
1: Και ο τυχερός θα ανακοινωθεί και το όνομά του θα αναρτηθεί στην σελίδα του Instagram και φυσικά θα ανακοινωθεί και μέσα από τη συχνότητά μας εδώ από την εκπομπή μας.
0: Λοιπόν, έτσι, μια πολύ ωραία επιτυχία. Προσφορά λοιπόν, καλή επιτυχία. Παγώνουν τα πάντα?
1: Τι εννοείς?
0: Στα ράφια?
1: Όχι τα πάντα, τώρα το πρωί που διάβαζα.
0: Για κάτσε,
1: γιατί είναι λίγο κροϊδία.
0: Αυτό άκουσα κι εγώ και γι' αυτό σε ρωτάω. Εσύ
1: λέει,
0: βέβαια θα μου πεις
1: μου λέει
0: όλα...
1: για να είναι λέει έτσι, πώς να το πούμε, να είναι αποτελεσματική αυτή η καμπάνια του παγώματος των τιμών, δεν θα το κάνουμε το πάγωμα, ρε παιδί μου, σε όλες τις τιμές. Θα επιλέξουμε εκεί κάποιους κωδικούς. Λίγες εκατοντάδες βασικούς κωδικούς, λέει.
0: Όπως το ρύζι, ας πούμε.
1: Είναι, ξέρεις, αυτές οι εξαγγελίες οι κυβερνητικές.
0: Μα γι' αυτό γελάω, Σωτήρη, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Μόλις τις ακούς, ρε παιδί μου, να κρατάς πάντα όχι μικρό καλάθι. Κάτσε να δούμε τις λεπτομέρειες.
0: Με συγχωρείς, όχι απλώς μικρό καλάθι δεν κρατάω. Αλλά σχεδόν δεν τις ακούω, για να είμαι ειλικρινής, διότι έχουμε ακούσει και στο παρελθόν αντίστοιχα. Και εσύ ως οικονομικός συντάκτης.
1: Εγώ ήθελα να καταλάβω, ρε παιδί μου,
0: καλύτερα.
1: Δεν το καταλαβαίνω ότι θα εκτεθούν την επόμενη μέρα και θα γυρίσει μπούμεραγκ ή όποια τέλος πάντων καλλιέργεια κλίματος. Εντάξει, δεν λέμε. Προφανώς, ό,τι και αν υπάρξει, καλό θα είναι και κάποιοι εκατοντάδες κωδικοί. Το θέμα είναι πού θα είναι. Σε
0: ακριβώς
1: τι κωδικούς,
0: αυτό.
1: Έτσι. Όσο. Τώρα, αν μου παρουσιάσεις κωδικούς, τέλος πάντων, σε ένα απορρυπαντικό που το χρησιμοποιείς για εξειδικευμένη
0: κλίση. Δεν έχει αξία.
1: Δεν έχει καμία αξία.
0: Έτσι,
1: αντί να το βάλεις στο απορρυπαντικό που χρησιμοποιείς
0: ακριβώς.
1: Καθημερινά για τα ρούχα σου, έτσι. Ή μπορεί να μου πεις την κρέμα τάδε, για το γυάλισμα των πιάτων, ας πούμε.
0: Ναι, αυτά
1: δεν
0: τα προϊόντα τα οποία δεν είναι έτσι. Πρώτης προτεραιότητας και δεν είναι άμεσης κατανάλωσης, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος αυτά έχει την δυνατότητα, αν θέλει να τα πάρει ή να μην τα πάρει. Το γάλα όμως πρέπει να το πάρει.
1: Αυτό λέμε.
0: Τα αυγά πρέπει να τα πάρει. Άλλα προϊόντα και είδη υγιεινής που είναι απαραίτητα πρέπει να τα πάρει.
1: Mm-hmm.
0: Άρα σε αυτά έπρεπε να έχουμε το πάγωμα.
1: Να δούμε όμως πρώτα απ' όλα πού θα γίνει έτσι, και αν θα ανακοινωθούν κιόλας, δεν το ξέρουμε. Δηλαδή έγινε μια ανακοίνωση, λένε για πόσους
0: γενική
1: κωδικούς.
0: Έγινε.
1: Ναι, μια γενική. Σε ποια προϊόντα θα είναι αυτά, θα το αντιληφθούμε, δεν το ξέρω.
0: Εγώ πολύ αμφιβάλλω, Σωτήρη, γιατί και μου φάνηκε πολύ βαρύγδουπη αυτή η ανακοίνωση ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ Σούπερ Μάρκετ και Μαξίμου. Όταν βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται.
1: Και προφανώς, όπως είπαμε, τέτοιες ενέργειες καλό είναι να είναι ειλικρινής από την αρχή, γιατί όπως το είπαμε, αν δεν είναι ειλικρινής από την αρχή, γυρίζουν μπούμερα αμέσως μετά.
0: Και ξέρεις, αυτό που συζητάει η κοινωνία σήμερα είναι το θέμα της ακρίβειας. Δεν ασχολείται με τίποτα άλλο.
1: Το είπαμε. Η ακρίβεια είναι, θα κρίνει την επόμενη κυβέρνηση. Έτσι.
0: Είναι το
1: και
0: θέμα.
1: Η κυβέρνηση
0: αυτό,
1: η σημερινή θα κρυθεί.
0: Και το λέμε πάρα πολύ καιρό.
1: Πόσο
0: τώρα.
1: Πόσο αξιόπιστη θα αποδειχθεί στο ζήτημα αυτό.
0: Διότι όταν ο πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει, φυσικά αυτό είναι το θέμα που τον απασχολεί. Όλα τα άλλα δεν τον ενδιαφέρουν. Είναι έξω από ναι. τη σφαίρα του ενδιαφέροντός του.
1: Πάντως, συνεχίζοντας για αυτή την κουβέντα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα με αυτό το εργαλείο, το ψηφιακό που έχει παρουσιαστεί. Όχι, μην το περιφρονείς. Εγώ μπήκα και το ψάξα λίγο.
0: Όχι, Σωτήρη μου, με συγχωρείς, είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να διαθέσω χρόνο να μπω να ψάχνω τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Δεν είναι κανένα, δεν πίνει το πάτο φορά.
0: Μου αρέσει που το απλοποιείς και αυτό, το ακούς, Διονύση.
1: Μπήκες να το ψάξεις.
0: Δεν μπήκα να το ψάξω. Και σου εξηγώ και πάλι ότι δεν θα διαθέσω χρόνο να ψάχνω να κυνηγάω τα σούπερ μάρκετ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Για παράδειγμα, εγώ μένω στο Αρχαίο 2. Αν βρω ένα σούπερ μάρκετ που είναι στην
1: Αγιά. Εντάξει, στην Πάτρα είσαι, ρε παιδί μου, δεν είσαι.
0: Θα φύγω, ας πούμε, το Αρχαίο 2 να πάω στην Αγιά να ψωνίσω στο σούπερ
1: σου
0: μάρκετ. Τι είναι αυτό, δηλαδή.
1: Άκουσε με πρώτα. Δημιουργείς μια λίστα με τα προϊόντα σου. Είναι λίστα της εβδομάδας, για παράδειγμα, έτσι. Αλλά και επιλέγεις τα προϊόντα που θες. Το σύστημα σου επιλέγει, σου δίνει τις καλύτερες προσφορές ομαδοποιημένα και σου λέει ότι αυτό το σούπερ μάρκετ σε συμφέρει περισσότερο να πάρει κάτι τα ψώνια σου εκεί από σήμερα. Θα γλιτώσει 10 ευρώ, π.χ. Κάπως έτσι χοντρικά λειτουργεί το σύστημα. Δεν είναι λίγο να σου γλιτώσει 10-15 ευρώ
0: ναι,
1: σε κάθε
0: λίστα. Σε τι διαφέρει αυτό μας, αν το σούπερ μάρκετ.
1: Σε κατευθύνει να κάνεις τη σωστότερη επιλογή σου.
0: Σωστά.
1: Μπορεί όλα τα προϊόντα να μην έχουν καλύτερες προσφορές στο αλφα σούπερ μάρκετ, αλλά θα σου βγάλει, θα σου πει το τάδε σούπερ μάρκετ στα 15-20 προϊόντα που επέλεξες για τη λίστα σου, σου έχει τις καλύτερες τιμές στα 10 από αυτά.
0: Ναι, σε τι...
1: Από εκεί αυτομάτως έχεις εξοικονόμηση. Έτσι, δεν είναι λίγα. Αυτό θέλω
0: ναι,
1: να πω.
0: Αλλά αν είναι, σου λέω, να πάρω το αυτοκίνητό μου και να πάω στην
1: καλά,
0: άλλη άκρη της Πάτρα.
1: Στην Πάτρα ζούμε.
0: Και αυτό το απλοποιήσω. Ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις.
1: Τέλος πάντων.
0: Το θέμα είναι να υπάρξει, να μην μπαίνουμε εμείς στο κυνήγι να βρούμε ποιο σούπερ μάρκετ έχει την φτηνότερη τιμή, αλλά να φροντίσει. Πάλι σε αυτό.
1: Να φροντίσει
0: εκεί
1: ο μπαμπάς να σου πει όχι, θα.
0: Όχι, να φροντίσει, με συγχωρείς, το κράτος και η πολιτεία να υπάρχει μία ισορροπία.
1: Τι ισορροπία?
0: Κοινωνική ισορροπία. Αγοραστική ισορροπία.
1: Ναι, πώς δηλαδή.
0: Τι πώς.
1: Τι να κάνει.
0: Δηλαδή,
1: να
0: εγώ,
1: προϊόν...
0: έχω το σούπερ μάρκετ τάδε και μπορώ να κάθε μέρα να κολλάω τις ετικετούλες και οι τιμές να
1: ελεύθερη αγορά
0: τα πάνω.
1: Αυτό λέει.
0: Α, έτσι, ήμασταν ανεξέλεγκτοι δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι η ελεύθερη αγορά.
0: Άρα τότε λοιπόν, γιατί έγινε χθες η σύσκεψη στο Μαξίμου και λέει για πάγωμα των τιμών.
1: Μια συμφωνία
0: τιμών.
1: Κύριο, δηλαδή, παιδιά, μην έχετε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Αλλά αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα.
0: Η
1: αυτό
0: κοινωνία
1: είναι,
0: δεν
1: αυτό...
0: είναι ζούγκλα, Σωτήρη, και η ζωή μας δεν είναι ζούγκλα.
1: Αυτό βασίστηκε.
0: Η ασυδοσία υπάρχει μες στη ζούγκλα, που και εκεί κανόνες υπάρχουν μες στη ζούγκλα. Πόσο μάλλον σε κοινωνία ανθρώπων. Και η αγορά έχει κανόνες. Και η αγορά έχει ταβάνι και όρια. Δεν είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα, μου τα λες λίγο περίεργα.
1: Εάν μου βρεις που είναι αυτό το ταβάνι, να πάω κι εγώ να το βρω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αυτό το εργαλείο μπορείς μέσα, όπως είπα, να σχηματίσεις μια λίστα προϊόντων. Θα σου δείξει ποιο σούπερ μάρκετ σε συμφέρει καλύτερα να πας αυτή τη βδομάδα ή σήμερα ή αύριο, τέλος πάντων. Αρκεί βέβαια, έχει και ένα μυστικό αυτή η λίστα, έτσι. Να μην ξεφύγεις από τη λίστα, γιατί αν ξεφύγεις από τη λίστα θα χαλάσει και, πώς να το πούμε, η συνταγή. Δεν θα βγεις ωφελημένος από το ποσό που ίσως σου βγάλει συγκεκριμένη λίστα. Έτσι, γιατί αν αρχίσεις και λες, α, μου λείπει και αυτό, βάλε και αυτό μες στο καλάθι, μου λείπει εκείνο, βάλε και το άλλο μες στο καλάθι, εντάξει, δεν είναι από εκεί. Μετά θα ξεφύγει η κατάσταση. Αυτό.
0: Εγώ ένα έχω να πω, Σωτήρη, ναι. Ότι πρέπει το κράτος, πρέπει η κυβέρνηση να κοιτάξει την κοινωνία και να ασχοληθεί επί της ουσίας με το θέμα της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα μου είναι ημίμετρα και περιτά. Το να βάζεις τον κάθε. Θα σηκωθεί η γιαγιά που μένει κάπου να πάει να ψωνίσει στην άλλη άκρη της Πάτρας. Σε παρακαλώ.
1: Καλά,
0: αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα να συμβαίνουν. Ναι. Πρέπει να ζούμε σε μια κοινωνία με όρια και κανόνες. Τελείωσε το θέμα. Και βεβαίως να κοιτάξουν την κοινωνία, να κυκλοφορούν τα πολιτικά πρόσωπα.
1: Καλά, τώρα αυτά
0: μέσα στην κοινωνία.
1: Μαρίνα,
0: δεν είναι ευχολόγια. Το κράτος γι' αυτό είναι, Σωτήρη. Δεν είναι για όλα τα υπόλοιπα. Είναι για να φροντίζει για την ευημερία της κοινωνίας.
1: Μάλιστα. Ωραίο. Εντάξει. Αυτά. Να σου πω ότι αφού είμαστε και στα θέματα της αγοράς, να πούμε ότι από αύριο, αύριο δεν έχουμε 1η Ιουλίου, από αύριο έχουμε 1η Ιουλίου, ναι, θα αρχίσει η επιβολή των, των δασμών 3 ευρώ, των 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται από την Κίνα, από τις διάφορες αυτές εφαρμογές που ξέρουμε, κάτι Temu, ξέρεις τώρα.
0: Ναι. Αυτές δεν είμαι οπαδός σε αυτόν, λένε, οπότε δεν έχω σχέση.
1: Υπάρχουν εκατομμύρια άλλοι που είναι οπαδοί, τέλος πάντων, ναι, ναι, και ψωνίζουν από, αυτά τα, από αυτές τις εφαρμογές. Και να πούμε ότι επιβάλλεται αυτός ο δασμός, μήπως μπει έτσι ένας περιορισμός στην ροή, αυτή την ακατάσχετη ροή των φθηνών προϊόντων από τις χώρες εκεί της Ασίας. Αν και εγώ το βλέπω με πολύ μεγάλη έτσι, επιφύλαξη. Γιατί τώρα ένας δασμός 3 ευρώ σε ένα προϊόν που κάνει 3 ευρώ θα το πάει στα 6 ευρώ, δεν μπορεί να το πάει παραπάνω. Την ίδια στιγμή όταν βλέπεις το ίδιο προϊόν να έχει δώσει στην ελληνική αγορά 20 ή και 30 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι και πάλι εκεί θα πάει ο καταναλωτής, γιατί αυτό που θα κοιτάξει είναι η τσέπη του πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι,
1: όσο και αν το δούμε πατριωτικά το θέμα, άμα διάσει τσέπη σίγουρα θα κατευθυνθείς εκεί. Μπορεί και αυτό να ακούγεται άσχημα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι και αυτή είναι η πρακτική, η καταναλωτική. Αυτό που συμφέρει πρώτα απ' όλα την τσέπη μας. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αγορά. Έτσι. Όχι μόνο στην τοπική, γενικά σε όλη την αγορά της χώρας. Εμπορικά καταστήματα, μικρά εμπορικά καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δεν υπάρχει ο κατάλληλος τζίρος για να τα, για να τα συντηρήσει. Και δυστυχώς αυτοί είναι οι νόμοι της αγοράς, με τους οποίους διαφωνεί κάθετα η κυρία Ριζογιάννη. Θέλει ένα κομμουνιστικό καθεστώς, μάλλον, κύριε Ζωγιάννη.
0: Ζήτησε κομμουνιστικό καθεστώς, κύριε Παπανδρέου. Βλέπεις, Διονύση, πόσο εύκολα βάζει ταμπέλες στο extra large, extra, extra large Παπανδρέου. Να αφήσουμε δηλαδή πλήρως την. Δεν είπα εγώ καθετοποίηση, αγαπητέ μου. Είπα λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και να υπάρχει μέρημνα για την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάθετα πράγματα και ξεκάθαρα. Το αυτό που μου λες τώρα, αυτά είναι παράλογα πράγματα. Να μπαίνει ο πολίτης στην πλατφόρμα να κυνηγάει που είναι τα φτηνά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά.
1: Εντάξει, κυρία
0: Έτσι,
1: Ζωγιάννη.
0: Είναι απαράδεκτα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Το κράτος είναι να φροντίζει την ευημερία της κοινωνίας.
1: Εντάξει.
0: Συμφωνούμε σε αυτό ή και διαφωνείς και σε αυτό?
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να το αντιληφθώ με ποιο τρόπο μπορεί να παρέμβει. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Εντάξει,
1: δεν διαφωνούμε στη θεωρία, στην πράξη διαφωνούμε.
0: Στην λοιπόν. Πράξη το κράτος γι' αυτό είναι, για να δίνει λύσεις και να προστατεύει τον πολίτη. Συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ωραία. Ακούμε την πρότασή σου τότε. Πώς
0: δεν είμαι εγώ υπουργός οικονομικών ή υπουργός εμπορίου.
1: Αυτό σου λέω. Ούτε είμαι ο πρωθυπουργός. Θα πει ότι τα ραπανάκια σήμερα θα τα, πρέπει να τα πουλάτε και
0: όχι, όχι, όχι.
1: Στα 2
0: πρέπει
1: ευρώ.
0: Να μπαίνει ένα ταβάνι.
1: Αυτό σου λέω. Πρέπει να την πάτε μέχρι 5-2 ευρώ.
0: Αυτό ναι. Δεν λέμε.
1: Και αν ο παραγωγός. Άρα... λέω τώρα, ρε παιδί μου, εσύ λες ότι το κράτος θα πρέπει να πει και να πει παιδιά τώρα πανάκια σήμερα μέχρι 2 ευρώ. Δεν απαγορεύεται.
0: Όχι σήμερα. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες λειτουργίας της αγοράς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό
0: είναι. Απορώ γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι αυτό το πολύ
1: μα
0: απλό.
1: Μα εκεί
0: που
1: δεν
0: λέω.
1: Αποσκοπεί αυτό. Να μπει ένα ταβάνι στις τιμές. Ότι από μέχρι εκεί δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Αν ένα παραγωγό πει ότι εγώ κύριε πουλάω 2 ευρώ, πόσο θα πουλήσει ο έμπορος?
0: Μα και στον παραγωγό θα υπάρξει το. Αφού βέβαια πρόσεξε. Ενισχυθεί ο παραγωγός ώστε μην κατακριουργηθεί ο παραγωγός. Δηλαδή βάζεις τα λιπάσματα και όλα τα υλικά καλλιέργειας.
1: Ναι. Ένας παραγωγός θα μπει στη διαδικασία να παράξει αν έχει ένα κέρδος. Δεν θα παράξει για να το προσφέρει σε ένα δωρεάν.
0: Προφανώς.
1: Δεν γίνεται πουθενά αυτό το πράγμα.
0: Ποιος το είπε αυτό? Το ζήτησε κανείς αυτό να υπάρχει?
1: Υπήρχαν τέτοιες θεωρίες πριν από πολλά χρόνια και κατέρευσαν.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ σου λέω ότι πρέπει και ο παραγωγός να έχει το κέρδος του και ο έμπορος να έχει
1: παραγωγή,
0: το κέρδος του και να μην
1: κόστος,
0: ξεπαραδιάζεται, να το πω απλά, ο καταναλωτής. Απλά τα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Αυτή την αλυσίδα εγώ σου λέω.
1: Αυτό σου
0: τώρα
1: λέω
0: τα περί κομμουνισμού και τα λοιπά που μου λες δεν με αφορούν.
1: Όταν ξεκινάει η παραγωγή ήδη από την ακρίβεια, γιατί δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει μόνη της η ελληνική παραγωγή, γιατί δεν έχει τις βάσεις και κάνει εισαγωγή τα πάντα από τα λιπάσματα μέχρι τις πρώτες ύλες, θα έρθει μια ακριβή παραγωγή. Ένα προϊόν θα έρθει ακριβώς στην παραγωγή του, το οποίο με τη σειρά του θα ακολουθήσει μια αλυσίδα μέχρι να φτάσει στο ράφι. Σε αυτή την αλυσίδα κανείς δεν είναι, πώς να το πούμε, εθελοντής, όπου θα βάλει τα λεφτά από την τσέπη του για να στο προσφέρει σε ένα δωρεάν.
0: Έτσι,
1: θα βάλει μέσα ένα ποσοστό κέρδους. Τα ποσοστά κέρδους δεν καθορίζονται από κανένα νόμο. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που λέει ότι εγώ, κύριε, σου επιβάλλω να έχεις 20% κέρδος. Έτσι. Υπάρχει το κέρδος ο νόμος της αγοράς, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο υπάρχει διαθέσιμο ένα προϊόν και προσφέρεται και δεν υπάρχουν καταναλωτές να το αγοράσουν, τόσο χαμηλώνει την τιμή. Για να προκαλέσεις, πώς να το πούμε, να προκαλέσεις αγοραστική κίνηση. Αν υπάρχει τεράστια ζήτηση για ένα προϊόν,
0: ανεβαίνει
1: η τιμή. Ανεβαίνει. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να παράξεις σε μεγάλη ποσότητα για να καλύψεις αυτή τη ζήτηση. Οπότε δημιουργείται ένας ανταγωνισμός.
0: Αυτό έτσι. Είναι άλλο.
1: Αυτό είναι ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης.
0: Αυτό που λες εσύ είναι άλλο με αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα πρέπει να υπάρξουν όρια.
1: Δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν μπορεί να μπουν. Ο νόμος της αγοράς σου λέει ότι δεν πρέπει να μπει όρια ακόμα και στο ποσοστό κέρδους μιας επιχείρησης. Γιατί
0: με αυτό δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω, οπότε ναι. Πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί θα πιάσουμε μεγάλη κουβέντα. Σημασία έχει ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει το θέμα της ακρίβειας, να φροντίσει τον πολίτη
1: αυτό,
0: και να φροντίσει για την ευημερία της κοινωνίας. Αυτό είναι το θέμα μας. Τώρα το πώς, γι' αυτό είναι η κυβέρνηση, για να βρει τους μηχανισμούς και να το πράξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και μία άλλη και είδηση από την αγορά και αυτή, γιατί μας επηρεάζει.
0: Τι θα μας πεις πάλι,
1: εδώ να μπει η κυβέρνηση και να παρέμβει, έτσι. Εδώ μπορεί να μπει και να παρέμβει και έχει και περιθώριο.
0: Στο ραπανάκι, δηλαδή, να απολύτε 100 ευρώ. Δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση. Σε παρακαλώ, βρε Σωτήρη.
1: Εδώ...
0: Λοιπόν, πες αυτό το άλλο νεότερο.
1: Λοιπόν, παρουσιάστηκε χθες μία μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και βρέθηκε ότι ένα ποσοστό περίπου 10 με 15% μας κλέβουν, κυρίες και κύριοι. Εκεί πρέπει επιβάλλεται το κράτος να παρέμβει και εκεί θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες να μην κλέβεται ο πολίτης. Έτσι κλέβεται ο πολίτης. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει σωστός έλεγχος στο πώς γίνεται η παράδοση του προϊόντος. Τουλάχιστον εγώ πίστευα ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το ποσοστό της κλοπής. Το 10-15% είναι, δεν μπορώ να το πω εντός αποδεκτών ορίων, έτσι, αλλά δεν ξεφεύγει από αυτό που έχουμε σαν αντίληψη και που πιστεύουμε πολύ ότι είναι γενική. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις, φεύγεις πάντα από το πρατήριο και λες, τώρα με κλέψανε, δεν με κλέψανε. Υπάρχει αυτή σίγουρα αυτό το ερωτηματικό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα, το παραδέχονται ακόμα και ο ίδιος ο κλάδος. Γιατί η παρουσίαση αυτής της μελέτης χθες έγινε και από τους εκπροσώπους του κλάδου, όχι εδώ στη τοπικά, αλλά πανελλαδικά. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει ακόμα.

0: Για όλα υπάρχει μία αιτία από πίσω, έτσι. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπίζονται και να διαχειρίζονται και να μην φτάνουν στον πολίτη. Να μην τα πληρώνει δηλαδή πάντα ο πολίτης και ο καταναλωτής. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Για να, έτσι, και να τελειώνουμε με αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα η φορολογία στα καύσιμα. Έτσι ανεβάζουν μέχρι και 100% την τιμή. Το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Είτε με το ΦΠΑ είτε με το φόρο, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από εκεί που ένα λίτρο καυσίμου μπορεί να κοστίζει 1 ευρώ, καταλήγει στον καταναλωτή με 2 ευρώ.
0: Πάντως, μια και είσαι τόσο έξτρα.
1: Δίνει τη λαβή.
0: Μια και ο Σωτήρης μας είναι τόσο έξτρα large, θα του στέλνουμε τη λίστα με το σούπερ μάρκετ να μας την τακτοποιήσει.
1: Μπορώ
0: αυτός,
1: να σε βοηθήσω.
0: Έτσι.
1: Μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν είναι τίποτα. Πέντε λεπτά.
0: Λοιπόν, να την πληρώνει κιόλα και να πηγαίνει και στην.
1: Όχι, πληρωμή έτσι, δεν ναι. μπορώ. Αλλά ωραία. Να σε βοηθήσω να τη διαμορφώσει.
0: Να πηγαίνει να μου ψωνίζει στην αλιάκα τη Πάτρα. Μπορεί. Αφού είσαι τόσο extra large τύπο. Έτσι είναι η προσφορά, αγαπητέ μου. Λοιπόν, μην ανοίξουμε θέμα άλλο, γιατί νομίζω ότι πάμε προς διαφημίσεις. Ήθελα να δούμε αυτό το θέμα που έχουμε σήμερα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος για το θέμα του Μαραγκόπουλου, του εργοστάσιο Μαραγκόπουλου, το, και εδώ στη γειτονιά μας, έτσι.
1: Ισοπεδώνεται. Κατά κάποιο τρόπο το περιγράφουμε και στη φωτογραφία και λέμε, παρουσιάζουμε πώς μεταμορφώνεται η Πάτρα. Έτσι. Η αποβιομηχάνηση δεν ήταν μια στιγμή διαδικασία.
0: Προφανώς.
1: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, είναι μια διαδικασία που διαρκεί για πολλά χρόνια και ένα από επεισόδιο, όπως λέμε, αυτή του φαινομένου της αποβιομηχάνησης είναι αυτό η κατεδάφιση που γίνεται σήμερα της κλωστεφαντουργίας Μαραγκόπουλου για να γίνει πολυκατοικίες. Και τι θέλουμε να δείξουμε αυτό, Μαρίνα? Να δείξουμε ότι από την Πάτρα της παραγωγής πριν από κάποιες δεκαετίες καταλήγουμε και έχουμε φτάσει σήμερα στην Πάτρα του real estate, του εμπορίου, των υπηρεσιών.
0: Και αυτά
1: είναι χρήσιμα, αρκεί να είναι σε μια ισορροπία, όπως είπαμε. Έτσι. Γιατί καταλήγουμε σε αυτό το και πάλι στην κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο και που τσακωθήκαμε, γιατί είναι ακριβά τα προϊόντα. Γιατί δεν υπάρχει παραγωγή τοπική.
0: Δεν τσακωθήκαμε καθόλου.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή καθόλου.
0: Εγώ είμαι τον πολίτη, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τον πολίτη υπερασπίζομαι. Και αυτόν θα υπερασπίζομαι. Λοιπόν, η Πάτρα δεν είναι το συγκεκριμένο μόνο η μονάδα παραγωγής στο πρώην εργοστάσιο Μαραγκοπούλου που μας θυμίζει το ένδοξο παρελθόν της Πάτρας, αλλά αν κυκλοφορείς από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, βλέπεις παντού κουφάρια και απομεινάρια του παρελθόντος.
1: Σωστά.
0: Που μαρτυρούν ότι κάποτε εδώ υπήρχε παραγωγή.
1: Αυτό λέμε.
0: Ότι κάτι γινόταν. Επομένως, λοιπόν.
1: Και μάλιστα, μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα.
0: Εμείς δεν είμαστε. Εγώ λέω για την Πάτρα που ζούμε και δείχνουμε. Νομίζω ότι τόσο έντονη αποβιομηχάνηση δεν γνωρίζω αν έχει άλλη περιοχή της χώρας.
1: Είναι και άλλο, είναι
0: δεν
1: και άλλο.
0: Το ξέρω. Εγώ μιλάω για την πόλη μας. Και δυστυχώς σήμερα δεν είμαστε ούτε ικανοί να αξιοποιήσουμε με τον Α ή Β τρόπο αυτά που έχουν απομείνει, έτσι, ό,τι έχει απομείνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 30 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Οριστικά σε τροχιά υλοποίησης περνά το νέο αστυνομικό μεγάρο πατρών στο χώρο του πρώην ΚΕΤ, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές διαδικασίες και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του φθινοπόρου. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην εγκατάσταση 1.100 αυτόνομων έξυπνων φωτιστικών σε 100 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 10 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 22.100 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Πατρέων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, ενώ αναδείχθηκαν για σημαντικές καθυστερήσεις στη βεβαίωσή τους. Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι των Καμινίων για την διέλευση βαρέων οχημάτων από την παλαιά Εθνική Οδό, ζητώντας απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού λόγω αποσπάσεων και θερινών αδειών, με αποτέλεσμα να περιορίζονται ακόμη νυχτερινές πολυπολίες. Σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς συνελήφθη στην Ελίκη ο 41χρονος καταδικασμένος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, ο οποίος αναζητούταν μετά την καταδίκη του. Ολοκληρώθηκε η ανάδειξη και σήμανση των πεζοπορικών διαδρομών του Παναχαϊκού, δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο 100 μονοπατιών, συνολικού μήκους άνω των 54 χιλιόμετρων. Νέα νομική προσφυγή κατατέθηκε για το αιολικό πάρκο στην Ανατολή.

0: Συρία με κατοίκους να ζητούν αναστολή των εργασιών επικαλούμενοι περιβαλλοντολογικές παραβάσεις. Σε τελική ευθεία εισέρχεται το νέο κολυμβητήριο της Αγιάς αφού εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος του έργου με στόχο την έναρξη των εργασιών το Σεπτέμβριο. Στα αθλητικά ο Απόλλων Πάτρας ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γερμανό προπονητή Ντρικ Μπάουρμαν, ενώ άνοιξαν και εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό μημαραθώνιο Φάνης Τσιριγκάτος. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
6: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
6: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Καρδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
8: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
9: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
10: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
12: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
12: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
13: Είμαστε στον αέρα, Διονύση. Ωραία, είμαστε στον αέρα.
14: Μιλάω ή δεν μιλάω?
13: Απλά μην παραξενεύετε.
14: Έχετε φημώσει, κύριε
13: Παπαδρέου. Ο κόσμος παραξενεύεται λίγο. Απλά έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ πέρα. Και
14: λοιπόν,
13: δεν
14: όταν
13: να...
14: αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, όταν μου δίνει σήμα ο Παπανδρέου, τότε μπορώ να μιλήσω.
13: Άρα
14: διαφορετικά
13: μπορώ,
14: δεν μιλάω.
13: Άρα μπορώ να σε φημώσω σήμερα.
14: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επειδή άνοιξε ωραία δουλειά, εδώ έχω μηνύματα από τρεις ακροατές μας.
13: Ναι.
14: Θα σου στέλνουν και αυτή τη δική του λίστα. Αφού λέει τόσο. Έχει δει τόσο εύκολη αυτή τη διαδικασία.
13: Όχι, αλλά μπορώ να σα δείξω πώ γίνεται και να το κάνετε μόνο.
14: Σου στέλνω, όχι κύριε, είπες ότι είναι τίποτε. Λοιπόν, θα σου στέλνουν τη λίστα τους να τους κατευθύνεις στο κατάλληλο σούπερ μάρκετ, αφού τα βλέπεις τόσο ωραία και απλά.
13: Εντάξει, ό,τι θες εσύ.
14: Όχι ό,τι θέλω εγώ, εσύ που τα βλέπεις τόσο ωραία, τόσο απλά, τόσο ωραία, να διευκολύνουμε και τους ακροατές μας, γιατί όχι.
13: Ναι,
14: λοιπόν,
13: εντάξει,
14: θα
13: έλεγα μια κινέζικη παροιμία τώρα, αλλά τέλος πάντων.
14: Πες την κινέζικη παροιμία.
13: Αντί να σου πιάνω εγώ ψάρια, θα σε μάθω πώς να ψαρεύεις. Αυτό είναι, κατάλαβες.
14: Κοίταξε, είδες πώς μπορείς να μην πω άσχημη κουβέντα, τέλος πάντων. Είσαι πάρα πολύ εύκολος στο να φέρνεις τα πράγματα εκεί που θέλεις εσύ. Οι ακροατές όμως καταλαβαίνουν τι λέω.
13: Ναι.
14: Είμαι απόλυτα σαφής σε αυτό που λέω. Εδώ δεν μιλάμε για τεμπέληδες ανθρώπους. Αυτή η παροιμία πάει σε όσους και αυτή την τακτική ακολουθεί σήμερα.
13: Απλά
14: το
13: σου δείχνω,
14: σήμερα σε κάποια πράγματα το κράτος.
13: Σου δείχνω πώς να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
14: Ναι, τα νέα δεδομένα να κυνηγάω τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι η ζωή, δηλαδή η ποιότητα της ζωής μας σήμερα.
13: Μπορείς να τα πληρώνεις τότε.
14: Εντάξει. Λοιπόν, άλλη λύση δεν υπάρχει.
13: Όχι.
14: Δεν υπάρχει. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν,
13: προς το παρόν, έχουμε το
14: προσκεκριμένο μας. Δεν ξέρω, κύριε Παπανδρέου, εσείς μιλάτε με άλλα δεδομένα, γιατί η Παπανδρέου έχετε μάθει σε άλλες νοοτροπίες. Λοιπόν, εγώ τι να πω, μια απλή πολίτης είμαι, ένα ταπεινό χαμομηλάκι, όπως λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας στην τηλεφωνική γραμμή. Μια και βλέπει εσύ
13: ακόμα.
14: Και συνεννοείσαι με το Διονύση, δώσου και εμένα.
13: Σε λίγα δευτερόλεπτα, κάνουμε μια εισαγωγή μόνο για το.
14: Τι θέμα. Γίνεται με τα πρόστιμα για τα κατοικίδια?
13: Α, όχι, μόλις τώρα έχουμε τον καλεσμένο.
14: Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας, τον κύριο Χρήστο Δάβουλο. Πολλά τα θέματα που αποσχολούν τον νοσοκομειακό χώρο, με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην περιοχή μας. Να πάμε όμως από το τελευταίο δεδομένο που αφορά τα απογευματινά χειρουργία.
13: Ναι.
14: Ένας θεσμός που φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος του, έτσι.
13: Εντάξει, δεν θα το έλεγα θεσμός. Γιατί για να πούμε κάτι ότι είναι θεσμός, θα πρέπει να μονιμοποιηθεί αυτό.
14: Ναι, πάνω... μία νέα, τέλος πάντων.
13: Κάτι έκτακτο.
14: Μία νέα επιλογή. Μία νέα επιλογή, η οποία η απόφαση, τέλος πάντων, όπως θέλει ο καθένας το λέει, που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα της λίστας στα χειρουργεία. Κύριε Δάβουλε, έχετε γνώση των στοιχείων που έδωσε ο Υπουργός Υγείας?
15: Ναι, ναι. Σύμφωνα στο στοιχείο για τα 26.000 απογευματινά χειρουργεία που ενεργήθηκαν την προηγούμενη χρονιά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα δεν έχουμε γνώση. Το ζήτημα είναι τη στόχευση του μέτρου, γιατί έτσι πρέπει να κρίνουμε ένα μέτρο, από τη στόχευσή του και από το αποτέλεσμά του. Καταρχάς η κυβέρνηση και τι είχε διατηρηθεί ότι θα έλυνε το πρόβλημα μόνιμα των ληστών, ότι είχε στόχο τα 50.000 χειρουργεία. Και απέδωσε ότι διενεργήθηκαν τα μισά, στο ότι πολλοί ασθενείς πλήρωσαν και διαγράφηκαν τη λίστα και έκαναν μόνοι τους χειρουργείες, δεν μπορούσαν να περιμένουν. Αλλά είναι και μια ομολογία ότι ούτε κατάφερε να λύσει το ζήτημα των αναμονών και φάνηκε από την περιοχή μας. Στην περιοχή μας, τη χρονιά την προηγούμενη, διενεργήθηκαν μόλις 340 απογευματινά στο νοσοκομείο του Ρίου, σε σχέση με τα 4.700 που διενεργήθηκαν στις πρωινές αίθουσες. Δωρεάν πρωινές. Και μιλάμε, άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο κόσμος έδειξε ότι η λύση είναι να ανοίξουμε και 4 κλειστές χειρουργικές αίθουσες που είναι το πρωί. Γιατί δεν ήταν και ένα μέτρο το οποίο απέδωσε σε σχέση με το προφανώς. Από το 0 το 340 κάποιοι συμπολίτες μας κατάφεραν και χειρουργήθηκαν. Ενώ θα περίμεναν ένα χρόνο για παράδειγμα. Αλλά αυτό πρώτον ήταν εθνησυγενές, ήταν απόλυξη πρόθεσμο, έληξε. Γιατί τώρα πλέον θα είναι πληρωτικά. Και δεύτερον, πρέπει να το κρίνουμε και από την πλευρά τη στόχευση του Υπουργείου, που είναι να μείνει ο θεσμός αυτός, αλλά να μείνει ως θεσμός απορρευματικής απογευματινής λειτουργίας των νοσοκομείων. Με στόχο ότι αποτελεί χρηματοδότης. Δεν είναι, εγώ το συνδέω και προσωπικά και με διάφορες φωνές που βγαίνουν τελευταία και από τον Υπουργό, αλλά και από διάφορους δημάρχους. Είχε βγει το Αγρινίο, θυμάμαι καλά, και υπάρχει και βάλει στο Περιφερειακό Συμβουλίο της Πάτρας το 2017, επί Κατσιφάρα, να περάσουν τα νοσοκομεία στις περιφέρειες ή και στους Δήμους. Σαν λειτουργία, κόστος λειτουργίας και χρηματοδότηση. Άρα δηλαδή να μετατραπούν σε χρηματοδοτούμενες μονάδες είτε αυτοτελώς είτε μέσω δήμων. Πράγμα το οποίο θα ενισχύσει την ανταποδοτικότητά τους. Και τα μέτρο αυτό θεωρώ, και σαν να έχουμε, θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο επιτυχίας προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή προς τα αναπάρκτη τσέπες των ασθενών. Είτε άμεσα out of the pocket που λέμε, στο ταμείο του νοσοκομείου, είτε έμεσα μέσω της άλλης τσέπης του ΕΟΠΗ. Γιατί και από αυτά τα χειρουργεία που για μας είναι κατακριτέο και είναι εκ του πονηρού αυτό, ένα κομμάτι, δηλαδή το 1/4 από τα χειρουργεία, σαν τα στοιχεία του Υπουργού, διενεργήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Με βάουτσερ. Ναι. Δηλαδή,
16: μόνο που τέλειωσε, κύριε Δάβουλε, δεν τέλειωσε και το χρηματοδοτικό
15: προφανώς
16: πακέτο.
15: Και τέλειωσαν, αλλά και ήθελα να καταλήξω κι εγώ ότι πρώτο το χρηματοδοτικό πακέτο είναι και λεφτά των φορολογούμενων πολιτών Ευρωπαίων. Δεν είναι έτσι ένα λεφτό δέντρο που έπεσε και μας τα χαρίσανε. Είναι λεφτά τη φορολογία των πολιτών που θα έπρεπε να κατευθύνονται μόνιμα για να ανοίξουν οι ληστές χειρουργικές έδρες. Γιατί δεν κατευθύνθηκαν, για παράδειγμα, για μας στο να ανοίξουν μόνιμα με προσωπικό ή π.χ. στο Ρίο οι 4 χειρουργικές από τις 12 που δεν λειτουργούν. Αν είχαν ανοίξει και αυτές, θα είχαμε κατά αναλογία άλλα 2.000 πρωινά χειρουργία. Άρα, ό,τι 340 θα είχαμε αυτή τη στιγμή αντί για 4.700, 7.000 κοντά πρωινά χειρουργία και θα εξαλειφόταν και η λίστα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι η στόχευση είναι άλλη και δεν ήταν ένα μόνο αθώο ληξιπρόθεσμο πρόγραμμα ετήσιο να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους. Ήταν η στόχευση να μείνει στον κόσμο, στους πολίτες, το νόμιμο φακελάκι που θα κληθούν να πληρώνουν το επόμενο διάστημα. Ότι θα υπάρχει σαν θεσμός, θα αφήνω τα πρώτα θεωρητικά σε εισαγωγικά δωρεάν, γιατί όπω είπα και πριν, λεφτά των φορολογούμενων αυτά και τα υπόλοιπα θα μείνει σαν θεσμός και θα πληρώνεται. Όπως έχει μείνει σαν θεσμός ο θεσμός των απογευματινών ιατρίων από την έναρξή του εδώ και μια εικοσαετία. Ήρθαν και μείναν, δηλαδή, να πω.
16: Και μάλιστα και τα απογευματινά ιατρία, κύριε Δάβουλε, είναι ανεξέλεγκτα, έτσι, διότι ο νόμος, αν θυμάμαι καλά, προέβλεπε ότι να γίνεται αντίστοιχος αριθμός πρωινών τακτικών ιατρίων. Υπάρχει αυτός ο έλεγχος, για παράδειγμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εργάζεστε εσείς, γίνεται αυτός ο έλεγχος?
15: Κοιτάξτε, θεωρητικά γίνεται, αλλά δεν μπορεί να είναι κιόλας από πάνω να βλέπει. Το ιουσί για μένα είναι να υπάρχει ολοήμερο τακτικό ιατρείο, για παράδειγμα. Γιατί δεν οφείλει ο ασθενής, ο δημόσιο σύστημα υγείας, να πληρώνει και η μισή των γιατρών να πληρώνονται από το κράτος εξ ολοκλήρου με ικανοποίηση των μισθολογικών μας αιτημάτων. Και όχι, γιατί έτσι εξαγοράζεται και να μέρει των γιατρών. Μην διεκδικείς να ψήσει το μισθό σου. Είναι ουτοπικό. Πάρτε από την άλλη τσέπη του ασθενούς. Αυτό είναι το μότο του Υπουργείου. Γιατί αρνείται πεισματικά, σου λέει υπάρχει δημοσιονομικό ταβάνι. Δεν μπορώ να σου αυξήσω άλλο το μισθό. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο 2012 σε επίπεδο μισθών. Θα μείνετε με 30% μείωση του πραγματικού μισθού. Θες να έχεις παραπάνω εισόδημα μέσα σε ένα σύστημα εργασιακής εξόντωσης. Πάρτε τον ασθενή. Απογευματινά χειρουργία, απογευματινά ιατρία, ιατρείο έξω ιδιωτικό. Γιατί και εξαγοράζει ιδεολογικά τον συνάδελφο, γιατί ψήφισε απαξιώνεται και το ιατρικό έργο. Γιατί μπορεί ένας γιατρός, ο οποίος δουλεύει πραγματικά 15 ώρες σερή μέσα τη μέρα, 10 ώρες παθολόγοι κτλ., να κάνει απογευματινό ιατρείο. Πώς θα κάνει απογευματινό ιατρείο? Δεν μπορεί
16: να
15: κάνει.
16: Είναι θέλει. Ανθρωπίνως αδύνατον, προφανώς. Και ένα τελευταίο θέμα, κύριε Δάβουλε, δεν ξέρω αν σου πει θέλει να ρωτήσει.
15: Και τα προλαμβάνω από ένα μικρό ζήτημα, γιατί και εκεί πάλι ήταν ληξιπρόθεσμα προγράμματα, μιας και δεν ήταν ολοκληρωμένα προγράμματα προληπτικά και επαφιόταν στον κάθε ασθενή με ατομική ευθύνη που θα πρέπει μετά να βρει θετικό αποτέλεσμα. Χώρια ότι λήγουν τώρα και όσα παραγωγικά δεν εκτελεστούν σήμερα, ακόμα και όσα είχαν εκτελεστεί με το προλαμβάνω, δεν μπορούν να εκτελεστούν αύριο. Πρέπει να τα πληρώσει ο ασθενής. Από την 1η Ιουλίου και μετά. Αλλά από αυτό και μόνο δεν βρίσκει ένα π.χ. έμα στα κόπρα. Το τεστ, το στικ. Πού θα κάνει κολονοσκόπηση όταν έχει
16: κάνει κολονοσκόπηση, ακριβώς.
15: Καταλάβατε.
16: Είναι και πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και ξέρετε, δεχόμαστε καθημερινά στα δημοσιογραφικά μας γραφεία τέτοια θέματα και τέτοια ερωτήματα. Για κοινοθεραπείες,
15: παράδειγμα, ογκολογικούς. Οι αναμονές είναι 2 μήνες. Δηλαδή δεν γίνεται ογκολογικός να περιμένει. Χτες πάλι είχα μια περίπτωση και παρακαλούσα και εγώ προσωπικά για νοσηλευόμενο στην ημιδάμε τώρα. Μπας και βρήκε το και πήρε 15 μέρες ο νοσηλευόμενος.
16: Ναι.
15: Αλλά σας λέω, το ζήτημα είναι ότι καταλάβατε ότι δυστυχώς το ζήτημα είναι να αυξηθούν οι δημόσιες δομές υγείας και να ενισχυθούν με μόνιμο ιατροσκευαστικό προσωπικό.
16: Το θέμα είναι, κύριε Δάβουλε, από την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Υγείας είδαμε ότι πράγματι γίνονται πολλά έργα στα νοσοκομεία της περιοχής μας και στις μονάδες εξοπλίζονται με σύγχρονα μηχανήματα κλπ. Κοινός παρονομαστής είναι όμως η έλλειψη προσωπικού. Για παράδειγμα, οι ακτινολόγοι. Το Κέντρο Υγείας Αγίου Αλεξίου απέκτησε ένα υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο. Αλλά δεν έχει ακτινολόγους για να το λειτουργήσουν.
15: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και εδώ πάλι ο Υπουργός, γιατί εκδώσαμε και ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Υπουργού, εμείς απαντούσαμε σε αυτά τα ερωτήματα ακριβώς. Δηλαδή για την λιγοτεχνικό εξοπλισμό, καταρχάς δεν είναι γενικά και αόριστα. Είναι κάποια χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που όντως χρησιμοποιήθηκαν για κάποια σαν ανακαινήσεις σε τμήματα πηγών περιστατικών που ήταν αναγκαίες και θα έπρεπε να έχουν γίνει. Και κάποιες σκόρπιες δωρεές ιδιωτών. Γιατί μην ξεχνάμε το ογκολογικό κέντρο, εγώ βάλω προσωπικά αν θα γινόταν στο Ρίο.
16: Εάν αν δεν υπήρχε δωρεά του ιδιώτη. Λάτσι, έτσι. Ναι, σωστά.
15: Και ναι. Για μένα που πάλι είναι μισή λύση για τους ογκολογικούς, γιατί ναι, θα είναι καλύτερες συνθήκες της παροχής χημειοθεραπείας, αλλά η νοσηλεία θα είναι στα ράντζα, θα επίγοντα. Απλά θα είναι σε πιο μεγάλο χώρο. Καταλάβατε, όταν διακομίζονται 200 περιστατικά από τον πύργο.
16: Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
15: Θέλω να πω,
16: έτσι,
15: όταν έχει 40 ράντζες στα επίγοντα, θα είναι εξαπλωμένα. Στα επίγοντα θα νοσηλεύονται όμως. Θέλω να πω ότι για τον
16: κάνει ιδιώτης, είναι πολύ σημαντικό έργο για τους ονκολογικούς ασθενείς.
15: Δεν είπα αυτό γι' αυτό. Είναι σημαντικό το έργο, είναι. Το θέλουμε το έργο αυτό. Αυτό κάνει ιδιώτης. Το ζήτημα του δεν μπορεί να λυθεί με μια προσδοκή δωρεά και η λήψη σύστηματος υγείας. Γιατί ο ογκολογικός ασθενής θα χρειαστεί νοσηλεία που είναι το 30% των εισαγών της παθολογικής κλινικής, θα νοσηλευτεί στον άντρα στα επίγοντα. 4 μέρες, 5 μέρες,
16: αλλιώς ασθενείς.
15: Αυτό είναι το ζήτημα. Και είμαστε μια περιοχή που πριν 4 νομούς γίνονται μόνο ογκολογικά τμήματα για 4 νομούς. Αχαΐα, Ηλία, Τολοκαρανία, Ιόνια, Νησιά. Όλοι αυτοί οι ασθενείς εξυπηρετούνται από το Ρίο και τον Άγιο Αντρέα, που δεν έχει κανένα από τα δύο ογκολογική κλινική. Ογκολογική και το οποίο είναι πάγιο αίτημα που το ζητάμε και σαν ένωση εδώ και 4-5 χρόνια.
16: Mm-hmm. Το θέμα του ακτινολόγου του Καραμανδανίου λύθηκε, κύριε Δάβουλε.
15: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ζητήματα λύνονται προσωρινά, δηλαδή με δελτία παροχής υπηρεσιών και μετακινήσεις, με κάποιες πατέντες ειδικευόμενων και ας το πούμε που έχουν τελειώσει οι εξετάσεις. Το ζήτημα ότι και εδώ ο υπουργός έπεσε μια λαθροχειρία, υπέπεσε, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί ακτινολόγοι, δεν υπάρχουν παθολόγοι κτλ. Δεν είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα. Στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν γενικά. Και υπάρχουν και σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό σε μεγάλη συγκέντρωση σχέση με άλλες χώρες. Αλλά προτιμούν οι συνάδελφοι τον ειδικό τομέα. Γιατί όταν ένας θα δουλεύει σε ένα ειδικό κέντρο ακτινολογικό, το οποίο διενεργεί μέχρι το 8 το απόγευμα, 10 το βράδυ, διαγνωστικές εξετάσεις και έχει τη δυνατότητα να γνωματεύει εξ αποστάσεως από το σπίτι του με μισθό τριπλάσιο από ό,τι παίρνει στο δημόσιο σύστημα υγείας, με εφημερίες 24 ώρες και πιθανόν και με μετακινήσεις, ό,τι μπορεί να επισύρει η νομοθεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προφανώς είναι μη θελκτική και θα βγει άγωνη θέση, προκήρυξη. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Το βλέπουμε και τους παθολόγους. Είχαμε 5 παρετήσεις από το Ρίο 15 ετία της μετακινήσεις στον πύργο και σαν αποτέλεσμα.
16: Ήρθε κανένα να καλύφθηκε καμία θέση από τους 5 παρετηθέντες.
15: Μία. Είχαμε ήδη άλλες 5 κενές από πριν στο Ρίο για παράδειγμα. Έχουμε 9 κενές οργανικής στην παθολογική. Και προκυρήθηκαν 3 π.χ. μαζεμένες. Ένας έβαλε τα χαρτιά του. Όταν παλιότερα βάζαν 10, 5 όταν εγώ έβαλα τα χαρτιά μου το 20. Άρα λοιπόν.
16: Άρα χωρίς κίνητρα δεν πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις.
15: Είναι μη θελεκτικές γιατί ξέρει ο άλλος ότι η ίδια πολιτική που του προκυρήσει είναι άγωνη. Όταν εγώ πριν 2 εβδομάδες πήγα πύργο με μετακίνηση. Γενικοί γιατροί πάνε κεφαλονιά. Ζάκυνθο παιδίατροι. Άρα όταν ξέρει ότι θα τα βάλει τα χαρτιά του.
13: Ναι, όταν ξέρει ότι στο δημόσιο θα λιώσει τη δουλειά και θα πάρει ένα τυπικό μισθό, καταλαβαίνει τον προσελκύει ο ιδιωτικό τομέα περισσότερο.
15: Άρα λοιπόν είναι συγκεκριμένες οι ευθύνες. Αν δεν δοθούν κίνητρα σε όλο τον προσωπικό σμό, στου γιατρού, όταν ένα νεοδιόρισο νοσηλευτή παίρνει 830.
16: Ποιο είπατε, παίρνει 830.
15: Ο νεοδιόριστο νοσηλευτή μόνιμο.
16: Ο νοσηλευτή, αν είναι δυνατόν, πώ θα μείνει στο σύστημα.
15: Είναι δυνατόν να ζήσει στην Αθήνα με 830 ευρώ το μήνα. Αυτά όλα έχουν πάει για λογαριασμού χωρί τίποτα άλλο.
16: Δηλαδή, και αν θα φτάνουν και για τους λογαριασμούς.
15: Την ίδια στιγμή που μιλάμε για πρωτογενή πλονάσματα γιγάντια, που δόθηκαν όπως είπα και πριν, για να τελειώσω και με αυτό, τα χειρουργία τα απογευματινά με το βάουτσερ, είχε διπλάσιο νοσήλιο από ό,τι στο δημόσιο τομέα αποζημίωση του ΟΠΗ για τους ασθενείς αυτούς. Άρα οι ιδιώτες, οι κλινικάρχες, πήραν ζεστό χρήμα και μάλιστα σε διπλάσια αποζημίωση από ό,τι παίρνει ο ΟΠΗ για τα χειρουργία που γίνονται στο δημόσιο τομέα τα απογευματινά.
16: Μάλιστα.
15: Το ίδιο έγινε και με την νομοθεσία και τις κλίνες ΜΕΘ εν μέσω πανδημίας. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι την ιδέα που δίνονται αυτά τα κίνητρα για αυτά τα προνόμια για τον υπόλοιπο κόσμο είναι βάλτε από την τσέπη σου. Αυτή είναι η ίδια πολιτική.
16: Ακριβώς.
15: Που πραγματικά βγαίνει και άγονες στις θέσεις βγάζει και πραγματικά για τον κόσμο, για τα κοιλία, την ατομική ευθύνη, την αντιμετώπιση των προβλημάτων του.
16: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δάβουλε. Εσείς το καλοκαίρι πού θα περιοδεύσετε ως παθολόγος? Λοιπόν, ακούσαμε ότι ήδη πήγε στον πύργο για να καλύψει κενά, αλλά από πάρα πολλοί γιατροί της περιοχής μας έχουν πάρει το βαλιτσάκι τους και τρέχουν Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Πύργο, Κόρινθο.
13: Υπάρχουν σίγουρα.
16: Στην Άρτα έχει πάει άλλος, όπου υπάρχουν κενές θέσεις. Και το σημαντικότερο, αυτό που γράφαμε και προχθές για τους εκπαιδευτικούς, είναι αντίστοιχο. Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές.
13: Το επίπεδο των μισθών.
16: Το επίπεδο των μισθών
13: είναι παγωμένο εδώ και αρκετά χρόνια και το ξέρουμε πολύ καλά τους λόγους. Έτσι.
16: Και για να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, δηλαδή όταν ο άλλος, όπως είπε και ο κύριος Δάβουλος, όταν ένας νεοδιόριστος με τα χρήματα που παίρνει
13: είναι
16: ζήτημα αν του αρκούν να καλύψει τα έξοδα, το ενίκιο και τους λογαριασμούς του.
13: Γνωστή μου οικογένεια, η κόρη τους διορίστηκε στην Αθήνα, σε νοσοκομείο. Κάπου εκεί είναι 830, 800,
16: ναι,
13: γιατί είναι ο κοριτσάκι, είναι έτσι. Δεν έχει κάποιες άλλες, θέλω να πω, ιδιότητες, ότι να είναι παντρεμένοι με παιδιά για να πάρει κάποια
16: παιδιά. Τι σημασία, εργάζεται.
13: Ναι, ρε, άλλο λέω εγώ. Όταν είσαι παντρεμένος και με παιδιά, παίρνεις κάτι τη παραπάνω.
16: Πόσα παίρνεις.
13: Ψιλολόγια, τι να σου πω τώρα.
16: Πόσα παίρνεις, 100, 200, 300.
13: Η κοπέλα όμως θα πάει.
16: Η κοπέλα
13: όμως θα πάει στην Αθήνα γιατί έχει μπροστά της αυτό το ΔΕΛΕΡ του δημοσίου. Δηλαδή,
14: του ιδιωτικού τομέα.
13: Όχι, του δημοσίου σου λέω. Διορίστηκε σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αθήνα.
14: Ναι.
13: Πάει το, έχει βρει ένα σπιτάκι, ένα διαμερισματάκι για να μείνει με έναντι 500 ευρώ. Και λέει η μητέρα της, μας είπε η μητέρα της, να σου τελειώσω, ότι θα τη στηρίξουμε οικονομικά. Γιατί? Για να μην χάσει τη δουλειά στο δημόσιο τομέα. Τη
14: άρα
13: μονιμότητα,
14: λοιπόν, με συγχωρείς, από τα 830 ναι, δίνει τα 500 για ενίκιο.
13: Για ενίκιο, ναι.
14: Δεν θα δώσει και για λογαριασμούς,
13: αλλά 200
14: σου λέω εγώ. Άρα με 150 δεν θα έχει έξοδα μετακίνησης στο νοσοκομείο
13: με
14: που εργάζεται.
13: Πάει με την προοπτική ότι θα μπορεί να γυρίσει κάποια στιγμή στην Πάτρα.
14: Όχι, δεν θα τρώει, επειδή είναι και ο συνάδελφος Γιώργο. Έλα στην παρέα μας, μιας και είσαι στο στούντιο. Έλα Γιώργο, γιατί ο Σωτήρης δεν μου τα λέει καλά από το πρωί εδώ πέρα και έχουμε θέματα. Γιώργος Αναστασόπουλος που ακολουθεί, αλλά έρθει νωρίτερα στο στούντιο.
13: Γιώργος.
14: Λοιπόν.
13: Θα το εξηγήσω. Άνοιξε του το.
14: Δεν θα τρώει, είπαμε.
13: Άνοιξε του το μικρόφωνο.
14: Δεν θα τρώει, κύριε Γιώργο, τελείωσε.
17: Στο 4.
14: Έτοιμο το 4. Γιώργο μου, δεν θα τρώει. Με βάση το Σωτήρη Παπανδρέου που από το πρωί μου λέει ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αγορά και ότι πρέπει να μπαίνουμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να βλέπουμε ποιο σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερα και να τρέχουμε.
17: Κάτι της μπορεί να βάλει στο στομάχι της, γιατί θα είδες και εσύ, Μαρίνα, ότι παγώσανε οι τιμές για ένα
13: λίμνο, έτσι. Όχι όλες.
17: Όχι όλες. Εμείς θα φάμε από τις παγωμένες, ρε Σωτήρη μου. Δεν θα τρώμε από τις άλλες που παίρνουν την ανιούσα.
14: Το θέμα είναι ότι, Γιώργο, οι τιμές παγώνουν σε προϊόντα τα οποία δεν είναι άμεσης χρήσης και δεν είναι τα απαραίτητα προϊόντα.
13: Κάτσε να τα δούμε.
14: Εσύ τα περιέγραψες νωρίτερα, τα παίρνεις πίσω τώρα.
17: Όλα αυτά γυρίζουν μπούμεραγκ. Διότι όταν ο άλλος μέσα στο δίμηνο, τώρα Ιουλίου-Αυγούστου, δεν πρόκειται να δει καμία διαφορά στην τσέπη του, θα πηγαίνει να παίρνει τα προϊόντα που έπαιρνε και πριν από 20 μέρες και πριν από ένα μήνα και θα τα παίρνει στην ίδια τιμή. Εγώ το δέχομαι.
14: Αν όχι
17: αυτό.
14: Σε ενότερη.
17: Όχι, εγώ δεν δέχομαι ενότερη.
13: Υπάρχει, όχι, δεν είναι αυτό. Το λάθος είναι ότι έχουν καλλιεργήσει την προσμονή στον κόσμο ότι από το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν μειώσεις.
17: Ακριβώς.
13: Ναι, και όταν θα έρθει ο Σεπτέμβριος θα φάνε την κατραπακιά στο κεφάλι, θα ψάχνονται πάλι.
17: Ναι, ακριβώς. Ναι. Θα κάνουν καινούργια σύσκεψη τότε.
13: Ναι, άλλη σύσκεψη.
17: Και θα πάει να βάλει την υπογραφή του Σκλαβενίτη.
13: Πάντως, Γιώργο, εσύ που είσαι και δήμονα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
17: Θα
13: σε δείξω πώς γίνεται να φτιάξεις τη λίστα των προϊόντων για να πηγαίνεις.
17: Δεν θέλω Σωτήρη μου.
14: Μα αυτό, Γιώργο μου, αυτό του λέω από το πρωί. Δεν θέλω να σπαταλήσω χρόνο να ψάξω σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά. Εγώ μένω στο αρχαίο 2. Θα φτάσω στον Άγιο Βασίλη που μένετε εσείς για να ψωνίσω επειδή έχει πιο φθηνά προϊόντα.
13: Ναι, βρε, Μαρίνα μου.
14: Το βρίσκει φυσιολογικό Σωτήρη, Γιώργο, αυτό.
17: Έγινε πείραμα. Να ψωνίζει κάποιος καταναλωτής από 10 διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση την χαμηλότερη τιμή που βρίσκει στο κάθε σούπερ μάρκετ. Και στο συμπλήν, διότι το πλήν έχει να κάνει με το ότι όντως ήταν χαμηλότερες οι τιμές. Okay. Αλλά στο συμπλήν, για να κάνει την περιφορά,
14: το κύκλο, την περιφορά
17: σε όλα τα σούπερ μάρκετ, του ερχόταν μία ή άλλη, ας πούμε. Οπότε ποιο ήταν το πλήν της όλης της ιστορίας? Η μεγάλη ταλαιπωρία. Άλλο είναι να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και άλλο να πας σε 10 με τα πλήν.
13: Αυτό εξηγώ τώρα, ότι αυτή η πλατφόρμα.
17: Αυτό, λοιπόν.
13: Όχι, αυτό λέω, εξηγώ. Ναι. Με την πλατφόρμα αυτή βγήκε, δεν σε στέλνει σε 10 σούπερ μάρκετ. Σου λέει, με βάση τη λίστα που έχει φτιάξει, σε συμφέρει να πας σε αυτό το σούπερ μάρκετ.
17: Σωτήρι μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοροϊδία και απάτη από τις πλατφόρμες. Στο πεδίο. Όλα κρίνονται στο πεδίο. Το πεδίο ξέρει ποιο είναι. Είναι το οροπολείο μέσα στο σούπερ μάρκετ. Είναι τα αλλαντικά, είναι τα τηλεκομικά, το πεδίο είναι εκείνο. Όταν λοιπόν βλέπω, εγώ είμαι τυχαίνει, να έτρωγα μια ζωή μοσχάρι νουά. Όταν έπαιρνα μοσχάρι.
13: Πότε τότε
17: μα πριν από τέσσερα. Πριν από 4-5 χρόνια, το αγόραζα 9 ευρώ το κιλό.
13: Ναι.
17: Σήμερα έχει 19,80.
13: Πότε αγόρασε το νουά 9
17: ευρώ. Βεβαίως, 9. Πριν από 4-5 χρόνια.
13: Λάπα δεν αγοράζαμε τόσο.
14: Όχι. Κάνει λάθος, Σωτήρη.
13: Δεν αγοράζαμε 9 ευρώ το κιλό.
17: Όχι.
14: Κάνει λάθος, Σωτήρη.
13: Μήπως αγοράζει τίποτα άλλο.
17: Κοιμάς λάπα, πηγαίνω εγώ στο σούπερ μάρκετ και ξέρω τις τιμές. Πότε ξέρω και ένα εκατοντά. Το νουά λοιπόν 9 ευρώ, δεν σου λέω για κόμπε. Δεν σου λέω για το κόμπε.
13: Πήγε στο κόμπε αυτό.
17: Τη Ιαπωνία, έτσι. Δεν σου λέω για κόμπε.
13: Σου λέω και κόμπε, Γιώργο.
17: Έχω φάει.
13: Θα πω του Βαργαλάκη ότι έτρωγε κόμπε.
17: Έχω φάει κόμπε.
13: Είδε κανένα διαφορά.
17: Τότε. Αν είδα, βέβαια. Το κόμπε τότε που το έφαγα εγώ ήταν στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.
13: Λοιπόν, κύριε, είχε, κύριε,
17: είχε 300 ευρώ το κιλό.
13: Ο Γιώργος σας.
17: Άλλος θα πλήρωσε.
13: Έτρωγε κόμπε.
14: Είπε, άλλος το πλήρωσε. Χαίρομαι, κύριε Γιώργο, που είστε στη δική μου συχνότητα. Γιατί ο Σωτήρης προσπαθεί από το πρωί να μου πει ότι όλα αυτά που ζούμε είναι φυσιολογικά και έτσι πρέπει να γίνεται.
13: Εσύ είπα ότι είναι φυσιολογικά. Με τα δεδομένα που έχει στην εποχή. Αυτά θα κινηθείς.
14: Μιλάς σοβαρά, δηλαδή ό,τι μας παίρνουν, αυτό θα δεχόμαστε. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Η γιαγιά που μένει σε αυτό και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ δίπλα της και ψώνιζε ανθρωπίνος. Θα πρέπει να μπει στην πλατφόρμα να ψάξει να βρει πού είναι το.
17: Τότε θα το πληρώσει. Μαρίνα,
14: θα το πληρώσει.
17: Δύο-τρεις φορές το μήνα ο Σωτήρης, ο φίλος μας, ο καλός μας συνάδελφος, πραγματικά. Εγώ τον χαίρομαι. Μερικές φορές βέβαια λέω ότι Σωτήρη, φρένο, κράτη. Αλλά. Είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Στο συμπλήν του
14: βγάζει μπήκα
17: πολύ καλή δημοσιογραφική διαγωγή.
13: Εγώ πάντως,
17: και συνεισφορά.
14: Άλλο αυτό.
17: Δύο-τρεις φορές το μήνα λοιπόν ο Σωτήρης, δυστυχώς, είναι σαν να μπαίνει σε έναν γυάλινο πύργο, σε γυάλινο πύργο του Μαξίμου.
14: Αυτό, και όχι, εκεί, στην ομάδα αλήθεια. Ναι, εγώ είπα, θα στείλω λοιπόν, δηλαδή εκεί, να είναι επίτηδε τέλος.
17: Εκεί λοιπόν που συσκέπτονται. Έχουν μια αντίληψη. Αυτή η αντίληψη δεν αφορά τον
13: Σωτήρη. Εγώ μπήκα στην εφαρμογή πάντως και να σου πω ότι βρήκα, μου πρότεινε το σούπερ μάρκετ εκεί που ψώνιζα.
17: Ναι.
13: Μου πρότεινε κάτι άλλο με βάση τη λίστα που έφτιαξα να πάω σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ γιατί εκεί θα το βρίσκα 15 ευρώ φθηνότερα τα ψώνια που έκανα κανονικά.
14: Ναι, ναι.
13: Και εκεί θα πάω βέβαια.
14: Εντάξει, να πας εκεί. Να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου για να βρεις το φθηνότερο σούπερ μάρκετ.
13: Σε ένα μερικά τετράγωνα παρακάτω.
17: Να το καταλάβω. Σε ένα σούπερ μάρκετ θα έβρισκε ένα σύνολο προϊόντων.
13: Ναι, τη συγκεκριμένη στιγμή. Τις με βάση τις προσφορές που είχε.
17: Μάλιστα, μάλιστα. Και εκείνη την ώρα λοιπόν εσύ.
13: Πήγαινε στις γειτονιές.
17: Και εκείνη την ώρα λοιπόν εσύ.
13: Αφού έχει
17: συνηθίσει. Και εκείνη την ώρα λοιπόν εσύ που η ώρα είναι 12:00 και που εσύ 12:00 το μεσημέρι είσαι στο φόρτε σου. Τα παρατάς τα μολύβια, τα φυλώ και μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου για να πας στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ στην Περιβόλα.
13: Όχι,
17: δεν ξέρω πού άλλο βρίσκεται.
14: Ας επιστρέψουμε στην πραγματικότητα, κύριε. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στην πραγματικότητα.
13: Μπορείτε να πάτε
14: στο τέλος.
13: Παιδιά, ελεύθερος.
17: Θα κοπιάσουμε λίγο, αλλά να τον φέρουμε και το Σωτήρι.
13: Ελεύθεροι είστε να πάτε να πληρώσετε το κόμπε σας.
14: Άκου. Α, δηλαδή αυτό είναι δημοκρατία, έτσι.
17: Όχι, λέω ότι το 9 του κόμπε, το 9 συγγνώμη του Νουά, το βρίσκω σήμερα 19.
13: Λέω,
17: αλλά εμένα, εμένα δεν υπερδιπλασιάζει το
13: μισθό
17: μου από το 2021.
13: Μάλλον επειδή είσαι τόσο άνετος, δεν προσέχεις ούτε καν τις τιμές που πληρώνεις. Γιατί δεν υπάρχει νουά με 18-19 ευρώ.
17: 19 ευρώ
13: τέλος πάντων.
17: 19 ευρώ. Κοίτα να δεις τι έκανε τώρα. Ψάχτηκε τώρα να δεις πόσο είναι το.
14: Λοιπόν, φτάσαμε εκεί.
17: Δεν από εκεί το σούπερ μάρκετ.
13: Είσαι τόσο άνετος που δεν κοιτάς ούτε τις τιμές.
17: Όχι, 19 ευρώ.
13: Εγώ που δεν είμαι τόσο άνετος. Κοιτάζω,
14: λοιπόν, εντάξει,
17: πόσο το βρήκες και πού.
14: Λοιπόν, 11 ξεπεράσαμε από τα 11. Θα τα πείτε.
13: Πάμε να προσφέρουμε, λοιπόν, τα γάλατά μας. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας το φρέσκο γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα. Από το 1960 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει η οικογένεια.
14: Λοιπόν, και ταξίδι, και μην Μαρίνα. Ξεχνάμε το ταξιδάκι μας. Λοιπόν, μέχρι τις 6 Ιουλίου μπορείτε να διεκδικείτε ένα διήμερο για δύο άτομα στην Αμοργό, στο πεντάστερο Αιγελής Hotel & Spa, δωρεάν παροχή πρωινού, δωρεάν υπηρεσία SPA, δυνατότητα επιμήκυνσης διαμονής με έκπτωση 50% όταν η βραδιά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει 300 ευρώ.
13: Βέβαια, μπαίνετε στο Instagram του Pelop.gr, κάνετε follow, tag τους φίλους σας και like στη φωτογραφία και στις 6 Ιουλίου η κλήρωση θα ανακοινωθεί το όνομα στο, προφανώς στο Instagram αλλά και εδώ από την εκπομπή μας. Σας αφήνουμε, κύριε κύριοι, αφήνουμε και τον Γιώργο να πάει να φάει το κόμπε του.
14: Εσύ, Σωτήρης
13: γιατί
14: Παπανδρέου,
13: κακοπερνάει πολύ ο Γιώργος και τρώει κόμπε μόνο και
14: νουά. Σωτήρη, λοιπόν, τη λίστα σας, κυρίες και κύριοι, στο Σωτήρη να σας βρει τις τιμές και να πάει να σας φέρει και τα προϊόντα γιατί έτσι είναι. Το φυσιολογικό κατά τον Σωτήρη Παπανδρέου. Αλλά η Παπανδρέου έτσι δεν είναι, Γιώργο. Έτσι δεν έχουν μάθει.
17: Η Παπανδρέου έτσι είναι.
14: Έτσι είναι.
17: Ιδιαίτερα δε ο Γιωργάκης.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Εύβοιας. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύβοιας. Σωρός εντοπίστηκε σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ανθρώπου. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες. Προανάκριση εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και για τη θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στις 7 και 4 το πρωί. Τις έρευνες ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ιστορικά έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη όπου ο χρόνος πέρασε και επέστρεφαν, παραδείγματος χάρη ο Γιώργος Σουφλιάς που ξαναγύρισε και έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είπε ο κύριος Φεύγας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις. Όσον αφορά το αίτημά του για κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Ο κύριος Φεύγας ξεκαθάρισε δε πως δεν τίθεται ζήτημα για τη θέση του στη Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι η διάθεσή του είναι να προσφέρει δημιουργικά σε ένα δημόσιο διάλογο. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί εκρηκτική άνοδο στη ζήτηση για ψήξη εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 59% μέσα σε μία ημέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ευρώπη, με Ρουμανία και Ουγγαρία να κινούνται κοντά στα 300 ευρώ ανά μεγαβατόρα. 1.000 επιπλέον θανάτους το τελευταίο δεκαήμερο λόγω των ακραίων θερμοκρασιών ανακοίνωσε η Γαλλία. Στην πόλη Μπεβράζ, δύο δίδυμα κορίτσια μόλις 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους, με τον θάνατό τους να αποδίδεται σε αφυδάτωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα επέστρεψαν οι τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο πάντως να εμφανίζει μείωση. Νέες συνομιλίες θα έχουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρθηκε σε επαφές τεχνικού επίπεδου και όχι απευθείας διαπραγματεύσεις, ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από τον διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα παραδώσουν στις αρχές 10.000 νεκρικούς σάκους, σε μια ένδειξη πως ο αριθμός των θυμάτων είναι δραματικά μεγαλύτερος. Ο ΟΗΕ έκτιμα πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που στην πλειοψηφία τους κατέρευσαν. Άρχισε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Τα περισσότερα νοικοκυριά θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, όπως είπε στον Αντένα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική. Τα μέλη έκαναν και τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Στην ΚΟ συνελήφθη αλλοδαπός για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικου κοριτσιού μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του νησιού. Ο δράστης εισήλθε σε αυτό βρίσκοντας την πόρτα ανοιχτή. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά με βαθμία εξασθένιση. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
6: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
6: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
2: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
8: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
9: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
4: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM
12: 103,9.
13: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Διονύση. Εδώ, φίλες και φίλοι, στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 μεγάκυκλους. Και σήμερα που είναι Τρίτη 30 Ιουνίου Σωτηρίου έτους 2026. Πέτρου και Παύλου χθες, των δύο Αποστόλων, σήμερα των 12 Αποστόλων, των Αγίων Αποστόλων, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες, στους Τόλιδες, στις Αποστολίες, στις Λίες και όποιο άλλο υποκοριστικό, εν πάση περιπτώσει, να το χαίρετε εκείνος που το φέρει, φίλες και φίλοι. Χρόνια πολλά, τελευταία μέρα του Ιουνίου, μπαίνουμε από αύριο στον Ιούλιο, πάμε προς το βαθύ καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες βαθμία αυξάνονται. Προσοχή λοιπόν, διότι δεν συντρέχει λόγος να μας τουμπάρει ο κάψωνας. Υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι προκειμένου να τον αποφύγουμε. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 το μεσημέρι εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Έχουμε αρκετούτσικα να πούμε και σήμερα, παρά το γεγονός ότι είπαμε το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που λιγότερες κοτούρες πρέπει να έχουμε στο κεφάλι μας και τα αναγκαία να πληροφορούμεθα. Δεν χρειάζεται να γίνεται βομβαρδισμός στον εγκέφαλο πληροφοριών, ειδήσεων. Τα αναγκαία, φίλες και φίλοι. Γιατί λες, Διονύση, ότι χαίρομαι διαβάζοντας κάποια ρεπορτάζ? Κάποια ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό χώρο. Χαίρομαι διότι επιτέλους οι καναλάρχες αντιλήφθηκαν ότι πολύ σκουπιδομάνι, ρε παιδί μου, καθημερινά παρήγαγαν και όλο ήτανε για την τηλεοπτική χωματερία αυτό το σκουπιδομάνι. Το πήρανε χαμπάρι λοιπόν και τώρα μειώνουν δραματικά, φίλες και φίλοι, τους μηνιαίους μισθούς των παρουσιαστών διαφόρων εκπομπών, των πρωινάδικων, των μεσημεριανάδικων, του απογεύματος και πάει λέγοντας. Μειώσεις όσες δεν έχει ξαναδεί ο χώρος, δεν λέω ο κλάδος ο δημοσιογραφικός, διότι αυτές και αυτοί, φίλες και φίλοι, σε μεγάλη πλειοψηφία που παρουσιάζουν εκπομπές το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα, παρουσιαστές είναι. Δεν είναι, κατά βάση δεν είναι δημοσιογράφοι. Παρουσιαστές είναι, να ψυχαγωγούν τον κόσμο καλούνται, άσχετα αν είναι τη συφοράς ή ψυχαγωγία που οι περισσότεροι προσφέρουν, δεν λέμε για όλους. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και οι ποιοτικοί παρουσιαστές. Όλοι αυτοί λοιπόν, φίλες και φίλοι, και όλες αυτές, για να είστε έτσι ενημερωμένοι, κατάφερναν και έπαιρναν συμβόλαια της τάξης των 100, των 120, των 150, των 200.000 και παραπάνω κάποιοι ετησίως, δηλαδή 15, 20, 30.000 ευρώ το μήνα. Τώρα λοιπόν έρχονται οι καναλάρχες και λένε το ταβάνι θα είναι ένα ταλιράκι. Το θέλετε? Ας μην λέμε ονόματα. Σε ποιους απευθύνονται? Απευθύνονται σε αυτούς που
λήγουν τα συμβόλαιά τους σήμερα και που ή θα υπογράψουν καινούργια και θα εμφανιστούν και την καινούργια τηλεοπτική σεζόν ή θα κάνουν κάτι άλλο, δεν θα κάνουν τίποτα. Αλλά πάντως αυτό το οποίο είναι το κυρίαρχο είναι ότι μιλάμε για ένα ψαλίδι, πέφτει ένα ψαλίδι στις μηνιαίες ή τις ετήσιες αποδοχές, που δεν είναι, Διονύση, αυτό το ψαλίδι που ξέρουμε, αυτό το οικιακό ψαλίδι. Είναι προβατοψάλιδο αυτό το οποίο χρησιμοποιούν οι καναλάρχες, έχοντας τώρα απέναντί τους όλους αυτούς τους παρουσιαστές που είπαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό της κακιάς ώρας ψυχαγωγία προσφέρουν ή δημοσιογραφία σαν τα μούτρα τους κάνουν ή είναι ταγμένοι συγκεκριμένα συμφέροντα ευτελή ποταπά να υπηρετούν, και γι' αυτό και υπάρχει μια εικόνα που έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με αυτό που αποκαλούμε σκουπιδαριό. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, δεν είναι ότι έχουμε κάτι με αυτούς τους ανθρώπους σε προσωπικό επίπεδο, αλλά φίλες και φίλοι πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουν διαβρώσει σε τέτοιο βαθμό την ελληνική κοινωνία που δεν ξέρω αν υπάρχει δρόμος επιστροφής, τι μπορεί πλέον να περισωθεί. Και το έχουν κάνει γιατί, φίλες και φίλοι, γιατί έχουν αποδομήσει πλήρως την οικογένεια, έχουν θεοποιήσει τα διαζύγια και θεωρούν τους γάμους μια πεπερασμένη ιστορία που κι αν γίνεται ένας γάμος προεξοφλούν ότι θα καταλήξει σε διαζύγιο. Τέτοιου είδους διάβρωση, σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο βάθος, φίλες και φίλοι, και από εκεί και πέρα το βλέπετε ότι προβάλλουν πρότυπα της συφοράς, της κακιάς ώρας βέβαια, τα οποία τι έχουν να σου πούν? Έχουν να σου πούν για την βία, έχουν να σου πούν για το σπέρμα, για το σεξ, για το αίμα, έχουν να σου πούν, φίλες και φίλοι, οτιδήποτε το απεχθέστερο μπορεί κανείς να βρει στην ελληνική κοινωνία. Κι όμως κατά αυτούς αυτοί είναι πρότυπα και προβάλλονται, ή προβάλλονται άλλα πρότυπα, μουσικά πρότυπα, ξέκολα, με ρηχές φωνές που μπούτια προτάσουν, σιθρού φορέματα ή δεν ξέρω τι άλλο, για να τραβήξουν τον κόσμο μέσα από μια άλλη κατηγορία σκουπιδιών. Έχουμε τα μουσικά σκουπίδια, δεν μπορεί να σταθεί κανένας από τους σύγχρονους, φίλες και φίλοι, σχεδόν κανένας στο ύψος ενός Καζατζίδη, ενός Μητροπάνου, ενός Τερζή, ή ποιοι από τους τωρινούς ανθρώπους των γραμμάτων, της τέχνης, μπορούν να σταθούν απέναντι σε μια ολόχρηση γενιά του περασμένου αιώνα, του δεύτερου μισού κατά βάση, φίλες και φίλοι, του περασμένου αιώνα, με Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ξαρχάκο, με Ρίτσο, Σεφέρη, με Ελίτη, με Μικρούτσικο, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, όλο το αγλάισμα, το απάνθισμα, φίλες και φίλοι, είναι συμπυκνωμένο σε εκείνα τα χρόνια. Και τώρα πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Και όλο αυτό γιατί? Διότι όλοι αυτοί, φίλες και φίλοι, που κάνουν τους καμπόσους σήμερα, σιγονταρίστηκαν από κάτι τέτοιες εκπομπές που θεοποίησαν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, που αποδόμησαν το γάμο, που έστειλαν στα τάρταρα την πυρηνική οικογένεια. Όλοι αυτοί που
οι περισσότεροι από αυτούς είναι και απάτριδες. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί δεν τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως πραγματικά είναι. Φοβούνται. Άλλοι συνάδελφοί μου, φίλες και φίλοι, φοβούνται να τα πούνε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν λέει κανένας ότι δεν πρέπει να πάμε με την πρόοδο. Δεν λέει κανένας ότι ο εξυγχρονισμός δεν πρέπει να είναι μπροστά μας. Αλλά υπάρχουν και φίλτρα, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν και φίλτρα. Δεν μπορεί εν ονόματι των μεταρρυθμίσεων, του εξυγχρονισμού, των ιδεολογημάτων, των ιδεολογημάτων βέβαια που δεν είναι σοφά ιδεολογήματα, δεν σημαίνει ότι εν ονόματι όλων αυτών ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια, να μην έχουμε φίλτρα, να μην λειτουργούμε και σαν θύλακες αντίστασης όταν πρέπει κάτι από την παράδοσή μας να διατηρηθεί ή όταν πρέπει να σταθεί στα πόδια της και πάλι η πυρηνική οικογένεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό, διότι το βλέπετε φίλες και φίλοι, συρρυκνωνόμαστε. Μετά από 20-30 χρόνια θα είμαστε 7,5 εκατομμύρια από τα 10 που είμαστε τώρα. Κάποτε το λέγαμε και γελάγαμε. Απαυτώστε γιατί χανόμαστε, λέγαμε. Τώρα φίλες και φίλοι, αποκτά δραματική χρειά αυτή η προτροπή. Αλλά δεν είναι το θέμα, φίλες και φίλοι, ότι μέσα από μια προτροπή θα λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Θα λυθεί μέσα από συγκροτημένες πολιτικές, τις οποίες δεν είναι κάποια από τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στη Βουλή, δεν είναι διατεθειμένα αυτά τα κόμματα να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές, δηλαδή φίλες και φίλοι, να ενισχύσουν τα νέα ζευγάρια, όχι άπαξ αλλά στο διηνεκές, πριν από αυτό να εδραιώσουν πάλι στη συνείδηση του κόσμου την αξία της οικογένειας, της συνοχής που πρέπει να έχει μια οικογένεια, αλλά και πριν από αυτό στον υπηαγωγείο, στο σχολείο, ο μαθητής, ο δάσκαλος, ο γονέας να πάρουν την θέση που είχαν πριν από 30 και 40 και 50 χρόνια. Τότε υπήρχε υπόκληση στον δάσκαλο και στον καθηγητή. Σήμερα ο γονέας, για να καλύψει τις δικές του ενοχές, επειδή συμπεριφέρεται ατομικά μέσα σε έναν συγκεκριμένο κόσμο και μέσα στην ίδια του την οικογένεια, για να καλύψει τις δικές του ενοχές, παίρνει το μέρος του παραμελημένου παιδιού του, του ανέλεγκτου παιδιού.

0: το κύρος του, γιατί φταίει και ο ίδιος βέβαια, από την ώρα που δεν έχει την, τις παιδευτικές ικανότητες και την πνευματική επάρκεια που είχαν παλιότεροι δάσκαλοι και καθηγητές, να τα λέμε όλα, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εδώ πρέπει να κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών, όχι μια μικρή στροφούλα, μια στροφή 180 μοιρών σαν κοινωνία. Και το πολιτικό σύστημα είναι εκείνο που θα έπρεπε να δίνει το παράγγελμα. Δυστυχώς όμως βλέπετε, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε πάνω από το κεφάλι μας τύπους, πολιτικούς τύπους οι οποίοι είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Να βασανιστούμε λίγο, να διακρίνουμε ποιες είναι αυτές οι πολιτικές εξαιρέσεις και να τις ακολουθήσουμε. Μήπως και βγούμε στο ξέφωτο. Πάμε, Διονύση, σε παρακαλώ, σε μηνύματα διαφημιστικά. Έχουμε και τοπικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε στην εκφώνηση του δελτίου ειδήσεων πρώτα απ' όλα, μετά στα μηνύματα διαφημιστικά, σε ένα τραγούδι, και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, εδώ για το δεύτερο μέρος της απόλυτης γραμμής.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 30 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Οριστικά σε τροχιά υλοποίησης περνά το νέο αστυνομικό μεγάρο πατρών στο χώρο του πρώην ΚΕΤ, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές διαδικασίες και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του φθινοπόρου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην εγκατάσταση 1.100 αυτόνομων έξυπνων φωτιστικών σε 100 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 10 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 22.100 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Πατρέων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, ενώ αναδείχθηκαν και σημαντικές καθυστερήσεις στη βεβαίωσή τους. Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι των Καμινίων για την διέλευση βαρέων οχημάτων από την παλαιά Εθνική Οδό, ζητώντας απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού λόγω αποσπάσεων και θερινών αδειών, με αποτέλεσμα να περιορίζονται ακόμη νυχτερινές πολυπολίες. Σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, καθώς συνελήφθη στην Ελίκη ο 41χρονος καταδικασμένος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, ο οποίος αναζητούταν μετά την καταδίκη του. Ολοκληρώθηκε η ανάδειξη και σήμανση των πεζοπορικών διαδρομών του Παναχαϊκού, δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο 100 μονοπατιών συνολικού μήκους άνω των 54 χιλιόμετρων. Νέα νομική προσφυγή κατατέθηκε για το αιωλικό πάρκο στην Άνω Ζηρία, με κατοίκους να ζητούν αναστολή των εργασιών επικαλούμενοι περιβαλλοντολογικές παραβάσεις. Στη τελική ευθεία εισέρχεται το νέο κολυμβητήριο της Αγιάς, αφού εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος του έργου με στόχο την έναρξη των εργασιών το Σεπτέμβριο. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γερμανό προπονητή Ντρικ Μπάουρμαν, ενώ άνοιξαν και εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό μημαραθώνιο Φάνης Τσιριγκάτος. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
5: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
6: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
5: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές

0: τιμές.
1: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
2: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
3: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Όταν είμαστε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, έχουμε στην παρέα μας και τον Διονύη Στεφανόπουλο, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, αλλά μας ακούει. Μας ακούει, φίλες και φίλοι, καθημερινά ο Διονύσης. Και όταν κάνει τσιγάρο, πηγαίνει και το κάνει όταν έχουμε διάλειμμα, όχι την ώρα που έχει τα πλήκτρα μπροστά του και τα ανεβοκατεβάζει. Λοιπόν, στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Σας λέγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το χουνέρι που παθαίνουν όλοι πλέον αυτοί οι παρουσιαστές που καλούνται ένας-ένας στα κανάλια και είτε να υπογράψουν τα καινούργια συμβόλαιά τους, είτε να κάνουν αναπροσαρμογές, γιατί ήταν παχυλοί οι μισθοί, φίλες και φίλοι, και το πήρανε χαμπάρι επιτέλους οι καναλάρχες ότι τζάμπα λεφτά δίνουνε. Δεν λέμε να καλοπληρώνεται ένας παρουσιαστής, ένας δημοσιογράφος. Είναι αυτονόητα αυτά, φίλες και φίλοι, αλλά είναι πρόκληση να παίρνουν 20 και 30 χιλιάδες το μήνα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πρόκληση. Μα θα μου πείτε ότι αν τα φέρνουν τα λεφτά στο κανάλι τους, γιατί να μην τα παίρνουν. Αυτό σχετικό είναι το αν τα φέρνουν ή όχι. Αλλά νομίζω ότι πηγαίνει έτσι, φίλες και φίλοι. Δεν πηγαίνει έτσι και δεν πρέπει να πηγαίνει έτσι το πράγμα. Διότι δημοσιογράφοι είναι, δεν είναι επιχειρηματίες. Αν ήθελαν τα πολλά πολλά λεφτά, ας γίνονταν επιχειρηματίες, αφού βέβαια κατάφεραν να είναι επιτυχημένοι. Επιχειρηματίες θα είχαν και πολλά πολλά λεφτά. Εδώ όμως δεν πάει έτσι το πράγμα. Τι είναι δηλαδή αυτοί, οι φωστήρες της Τρισιλίου Θεότητας? Είναι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν ταγούς, διαμορφωτές μιας κοινής γνώμης προς τη σωστή κατεύθυνση? Είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν μια κοινωνία η οποία κοινωνία έχει πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχει πολλή ανθρωπιά μέσα της? Όχι βέβαια. Τα ανάποδα εντελώς προτάσουν, προβάλλουν. Κακά παραδείγματα προς μίμηση δίνουν στους τηλεθεατές. Να παίρνουν και 20 και 30 χιλιάδες από πάνω. Είναι πρόκληση, αν μη τι άλλο. Ψαλίδι λοιπόν, πώς το είπα νωρίτερα, προβατοψάλιδο έχουν πάρει ο Μαρινάκης, ο Κυριακού, ο Βαρδινογιάννης, όλοι, εν πάση περιπτώσει, οι καναλάρχες, ο Αλαφούζος. Προβατοψάλιδο έχουν πάρει, φίλες και φίλοι, και κόβουν αυτούς τους προκλητικούς μισθούς. Διότι εδώ που τα λέμε, είναι δυνατόν να παίρνεις 30.000 το μήνα, 20.000 το μήνα, 25.000 το μήνα για να μου ασχολείσαι και να μου προτάσεις να μου προβάλλεις την Τούνη ή την κουμπάρα της Οικονομάκου ή το γάμο της Οικονομάκου? Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα, φίλες και φίλοι. Να γίνεται μείζον θέμα στα πρωινάδικα ο γάμος της Οικονομάκου με τον Τζερέλα και το αν είναι στα κάγκελα η σχέση της Οικονομάκου με την κουμπάρα της, τη Λασκαράκη. Ποια είναι η Οικονομάκου και ποια είναι η Λασκαράκη, δηλαδή ποια είναι η προσφορά, η συνεισφορά του στην ελληνική κοινωνία? Γιατί καλό έχει να τους θυμάται η ελληνική κοινωνία και να τους δείχνει ως παραδείγματα προς μίμηση για το ότι προβάλλουν την χλειδί, την ατομική τους χαρά, ευτυχία, αν και αμφιβάλλω μέσα σε αυτή την υποκρισία την οποία ζουν, αν υπάρχει αυθεντική ευτυχία ανάμεσα σε αυτούς, φίλες και φίλοι. Άλλοι τώρα, άλλο θέμα με το οποίο καταπιάστηκαν τα πρωινάδικα.
με την Ιωάννα Τούνη. Έχουμε την Ιωάννα Τούνη. Τι είναι η Ιωάννα Τούνη? Είναι μια, τι είναι, πώς τη λένε, ρε Διονύση, influencer, τι είναι? Τέτοια είναι, μάλιστα. Είναι μια τέτοια. Και λοιπόν, είναι να απορεί κανείς, φίλες και φίλοι, όταν η Τούνη σου λέει πάρε αυτό το καλλιντικό ή πάρε αυτό το απορρυπαντικό, εσύ αυλεπή, με κλειστά δηλαδή τα μάτια, άκρητα εντελώς, να αποδέχεσαι το τι σου εισηγείται η Τούνη, η οποία τα παίρνει χοντρά από τον διαφημιζόμενο, φίλες και φίλοι. Τι θα σου έλεγε, ότι είναι σκάρτο το προϊόν? Εσύ όμως έχεις κάνει έρευνα αγοράς, έχεις διαπιστώσει εσύ ο ίδιος αν έχει τις προδιαγραφές ένα προϊόν, τις ποιοτικές προδιαγραφές για να το αγοράσεις? Όχι, κι όμως η Ιωάννα Τούνη λοιπόν είναι στον παλί τώρα και της σχώθηκε ένας εκεί διαδικτυακά και της έγραψε είσαι για τα πανηγύρια. Και εκείνη τι απάντησε, λέτε, φίλες και φίλοι? Κλαίω, λέει, με αυτά που μου γράφουν, που της είπε ο άλλος ότι είναι για τα πανηγύρια δηλαδή, αλλά μόλις κοιτάζω, λέει, τον τραπεζικό λογαριασμό μου, ηρεμώ. Μας λέει δηλαδή ότι έχει εκατομμύρια το χρήμα σε αυτό που πιστεύει, που το έχει θεοποιήσει κατά τα άλλα από μυαλό κουκούτσι. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να είναι κουκούτσι το μυαλό της, αλλά από την άλλη πλευρά να έχει κάνει λεφτά έχοντας βάλει στον πότι? Οι πότιδες είναι οι πότιδες που πέφτουν στην Κέρκυρα, φίλες και φίλοι, κάθε μεγάλο Σάββατο. Μέσα εκεί λοιπόν στον πότι παλιά βάζανε χρήματα χρυσαφικά οι παλιοί. Έτσι λοιπόν και η Τούνη, είναι δυνατόν να έχει βάλει στον πότι εκατοντάδες χιλιάδες συνέλληνες και να τους κατευθύνει η Τούνη, θα πάρετε εκείνο, θα αγοράσετε το άλλο, όχι εκείνο μην το παίρνετε, και να θησαφρίζει για αυτό το λόγο? Μα τόσο κοθόνια υπάρχουν γύρω μας. Θα μου πείτε πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν και παρά υπάρχουν. Όταν την άλλη, η άλλη δέχεται τηλεφώνημα από άγνωστη και ο άγνωστος της λέει ότι τραυματίστηκε η κόρη της ή ότι φεύγουμε από το ευρώ και ξαναγυρίζουμε στη δραχμή, δώσ' μου τα ευρώ σου για να σου φέρω τα εκατομμύρια της δραχμής, και η άλλη πάει και τα δίνει. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, τι κυκλοφορεί γύρω μας. Έτσι, πώς λοιπόν η κάθε Τούνη, το κάθε κορόιδο, να μην το αρμέγει? Βάλε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στο Πελοπόννησος FM και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, εδώ με την απόρριτη γραμμή. Τώρα, δείτε, είναι κάτι το ευχάριστο το ότι θα ξεκινήσει η ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάλου της Πάτρας. Κλείδωσε η παραχώρηση, φίλες και φίλοι, των 15 στρεμμάτων του ΚΕΤ. Υπογράφτηκε η παράδοση της έκτασης των 15 στρεμμάτων για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάλου. Σήμερα έχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Πελοπόννησος, γιατί μιλάμε για μια περιοχή συγκεκριμένη, φίλες και φίλοι, την περιοχή των σύνορων, που πάει σε περαιτέρω αναβάθμιση. Μέχρι σήμερα ξέραμε το στρατόπεδο ως στρατόπεδο νεοσυλλέκτων και πράγματι τώρα έχουμε δύο ΕΣΟ που παρουσιάστηκαν και έχει ζωντανέψει η περιοχή. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν θα έχουμε εκεί το νέο αστυνομικό μέγαρο, η περιοχή ακόμα περισσότερο θα πάρει τα πάνω της. Είναι 50 χρόνια η συμφωνία, φίλες και φίλοι, και υπάρχει πρόβλεψη για αντισταθμιστικά έργα. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα αποκαλύπτονται από την εφημερίδα Πελοπόννησος, που αναφέρει ότι είναι στόχος να αρχίσουν οι εργασίες στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Ξέρουμε ότι ο Δήμος εκεί έχει τις αντιρρήσεις του, γιατί λέει θα παρουσιαστεί, θα παρατηρηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες οδικές υποδομές και τα λοιπά, αλλά όλα αυτά με την παράδοση του χρόνου νομίζω ότι οι φίλες και φίλοι είναι δυνατόν να αντιπετωπιστούν, αφού το μείζον είναι πως πρέπει η αστυνομία από την Ερμό να φύγει και το νέο αστυνομικό μέγαρο να είναι εκεί στις παρυφές της πόλης, να μπορεί να φιλοξενήσει ο καινούργιος χώρος όλες τις υπηρεσίες και να μην υπάρχει αυτή η διάσπαση η οποία παρατηρείται σήμερα, με την τροχέα να είναι στην Ανθούπολη, με το άλλο κτίριο να είναι στην Ερμό, με τα αστυνομικά τμήματα δεξιά και αριστερά, και γενικότερα να υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι στενάχωρη και στενόχωρη σε αντίθεση με το κτίριο του ΚΕΤ, το οποίο προσφέρεται προκειμένου να αναπτυχθούν όπως πρέπει να αναπτυχθούν εκεί όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, μια και μιλάμε για την αστυνομία, το πώς έχει η κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία δεν είναι ευχάριστη, διότι λείπουν, φίλες και φίλοι, 150 αστυνομικοί πλέον, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί σε άλλες αστυνομικές διευθύνσεις. Παρά τα αυτά, βλέπουμε εδώ να παράγεται έργο από την πλευρά της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας και από την ασφάλεια της Πάτρας. Χθες, για παράδειγμα, συνελήφθη ο Φυγόπινος. Είναι εδώ και ο Κώστας ο Λαμπρόπουλος. Τώρα βάλε τα...
1: Έχω έρθει για μια έκτακτη αθλητική είδηση.
0: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι χθες ένας Φυγόπινος συνελήφθη στην Λίκη. Είναι ένας Αλβανός ο οποίος έχει αμαρτωλή ιστορία πίσω του, διότι είχε καταδικαστεί πρόσφατα σε 15 χρόνια κάθριξης και 80.000 πρόστιμο, σαν εγκέφαλος μιας εγκληματικής οργάνωσης που αρχικά όλα τα μέλη της είχαν αθωωθεί, φίλες και φίλοι, αλλά στη συνέχεια, επειδή έγινε έτοιμα στον Άριο Πάγο, ο Άριος Πάγος ανέρεσε την πρώτη απόφαση την αθωωτική και κάθισαν πάλι στο σκαμνί τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εμπορεύονταν και διακινούσαν ναρκωτικά. Έφαγαν καμπάνες και τα έξι μέλη. Ένα από τα έξι μέλη ήταν ο αρχηγός, ο οποίος όμως δεν ήταν στο δικαστήριο, δεν ήταν κορόιδο. Τον έκρυβε ένας ομοεθνής του στην Ελίκη, το έμαθε η αστυνομία, έκανε του χθες το πρωί, συνέλαβε και τους δύο και έτσι κλείνει αυτή η ιστορία. Κλείνει ως προς την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, διότι εδώ σήμερα η εφημερίδα Πελοπόννησος στη στήλη μας, στην απόλυτη γραμμή, εμείς τι λέμε, εμείς λέμε ότι ήταν μια περίοδος εδώ, φίλες και φίλοι, που ήταν πολύ ελαστικές οι συνθέσεις των δικαστηρίων και είχαμε αθωωτικές αποφάσεις ή ποινές χάδια σε εμπόρους ναρκωτικών, σε διακινητές και ούτω καθεξής. Βεβαίως συγκεκριμένοι δικαστικοί έχουν φύγει, έχουν μετατεθεί πλέον από την Πάτρα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Λοιπόν, για πάμε Κώστα τώρα, σε παρακαλώ, για ποια είναι αυτή η...
1: Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι?
0: Είμαι 68, Κώστα μου, τα έκλεισα κιόλας πριν ακριβώς από 5 μέρες, στις 25 Ιουνίου.
1: Χιλιόχρονος να είσαι, θυμάσαι
0: καλά.
1: Στα πέτρινα χρόνια του μπάσκετ της Πάτρας, τον Απόλλωνα να είναι στην Αλφα Εθνική ήταν τότε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Η αμέσως επόμενη μεγάλη δύναμη της Πάτρας ποια ήταν τότε? Η Παναχαϊκή.
0: Εντάξει, ανάστροφο είναι το πράγμα. Παναχαϊκή πάντα η μεγαλύτερη δύναμη λόγω ποδοσφαίρου.
1: Στο μπάσκετ, στο μπάσκετ, στο μπάσκετ.
0: Στο
1: μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ το Απόλλωνα.
1: Αυτό, και μετά η αμέσως επόμενη δύναμη ήταν η Παναχαϊκή.
0: Ήταν και μια περίοδο, ναι, ήταν η ΕΑΠ.
1: Ναι, γινόταν μια. Ναι. Τέλος πάντων, η, ναι, Παναχαϊκή, ναι, με ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα. Δεν έχει, το μελάνι δεν έχει ακόμα, ναι, έτσι, στεγνώσει. Η Παναχαϊκή επιστρέφει στη Β' Εθνική.
0: Ωραία, εντάξει, πώς επιστρέφει?
1: Ήταν από στα τοπικά, στη Γ' Εθνική, επιστρέφει, πήρε αυτό που δικαιούτο.
0: Αγωνιστικά
1: πήρε
0: επιστρέφει.
1: Μαζί με την Αχαγιά 82, δύο ομάδες από την περιοχή, ναι, μας, τη Wild Card.
0: Ου, τι
1: από
0: μου
1: την Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσορίσης. Είναι η έκτακτη είδηση που ήθελα να δώσω.
0: Αυτή η απατεωνιά, η Wild Card,
1: δεν υπάρχει,
0: δεν υπάρχει μεγαλύτερη απατεωνιά από αυτή. Πάμε παρακάτω. Ναι, ας όλος θα την πω και τη λέω.
1: Λοιπόν, ανεβαίνει ο Sporting, ο Sporting, ναι, της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή από την περιοχή μας. Ναι. Ο Λεύκηπος Ξάνθης και ο Αθλητικός Όμιλος. Γιατί γίνονται ανακατατάξεις στην
0: κατηγορία. Α, και δίνονται δηλαδή αυτές οι κάρτες. Οι...
1: Δεν μπορούν οι αμέσως επόμενοι πάντα να δηλώσουν, να καλύψουν
0: τα κενά. Αυτό δεν αφορά μόνο
1: το σύστημα, δεν ότι είναι λάθος.
0: Το εγχώριο αφορά και το ευρωπαϊκό, αφορά και το ποδόσφαιρο, αφορά και τους πάντες. Για να μην...
1: Ένα είναι σίγουρο. Του χρόνου θα έχουμε Απόλλων Παναχαϊκή στο μπάσκετ ντέρμπι. Το συνειδητοποιείς? Και... Απόλλων Παναχαϊκή. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει?
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Ωραίο θέαμα σου λέω. Πάντα, ναι, θα μιλάει για αυτά, ναι, τα παιχνίδια.
0: Έρμπι στην Β' Αθηνική.
1: Δεν έχει σημασία και τοπικό να ήταν. Ναι. Έχω δει, λοιπόν, Απολωνιάδα, τελικό SKI με κατάμεστο γήπεδο.
0: Λοιπόν, ναι, άκουσε Κώστα, όλα αυτά τα τρίκια.
1: Εγώ έδωσα την είδηση τώρα.
0: Ναι, ναι, καλά. Βεβαίως. Έτρωνε ναι, κάτω.
1: Πανηγυρίζω στην Παναχαϊκή. Σου λέει.
0: Ναι, είδηση.
1: Το βόλεϊ ανέβηκε. Το ποδόσφαιρο σώθηκε και βρήκε τώρα επενδυτή.
0: Αυτές οι κάρτες για μένα, το ξαναλέω, είναι καραγκιουζιλίκια. Εγώ δηλαδή τι εννοώ? Εγώ εννοώ ότι αγωνιστικά, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, προάγεσαι, υποβιβάζεσαι.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά αν δεν μπορεί, δεν έχει λεφτά ο επόμενος, ο δικαιούχος, ο αμέσως επόμενος, πρέπει να βρεις ποιοι θέλουν.
0: Και από εκεί και πέρα, όχι, να παίξεις, να μειώσεις τον αριθμό των ομάδων στις κατηγορίες, διότι σημαίνει ότι αν δεν μπορούν δύο-τρεις ομάδες, ότι δεν τις αντέχει η κάθε κατηγορία,
1: τις
0: παραπάνω ομάδες. Λοιπόν,
1: αυτό έχουν ζητήσει ήδη.
0: Αυτό είναι κοροϊδία, είναι καραγκιουζιλίκη, το ξαναλέω.
1: Είναι ρομαντικό.
0: Δεν είναι θέμα ρομαντισμού, είναι θέμα αγωνιστικό καθαρά. Ότι δηλαδή μέσα στο τερέν, μέσα καταχτάς εκείνο το οποίο δικαιούσε να πάρει και όχι να σου δώσει. Και ο Απόλλωνας που ζήτησε τώρα την ίδια κάρτα.
1: Όχι, για Α2 ζήτησε.
0: Για Α2, ναι.
1: Πιο πάνω.
0: Ναι, εμένα με στενοχώρησε. Άσχετα αν. Από την ώρα που
1: είναι σαν, στο σύστημα, από την, εντάξει, ώρα καταλαβαίνω τι λες.
0: Άσχετα αν ναι, από την ώρα που αυτή η διαδικασία, ναι, εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε, επίσης με στενοχώρησε το ότι δεν την πήρε ο Απόλλωνας και την πήρε του Αρκαλοχώρη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις το συλλογισμό μου.
1: Το καταλαβαίνω, λέω, συλλογισμός, αλλά έτσι λέω, το σύστημα, η διαδικασία.
0: Ότι ποτέ να μην υφίστατο αυτή η διαδικασία. Διότι,
1: να έμενε καινή θέση,
0: διότι ο Απόλλωνας, ναι, έπρεπε αγωνιστικά να κερδίσει την προαγωγή του στην παραπάνω κατηγορία. Δεν την κέρδισε. Και ποτέ να μην υπήρχε αυτή η διαδικασία με την Wild Card. Okay. Έτσι.
1: Από είναι εδώ, θα μας κλείσουν οι φυλακοί, ώρα, όμως,
0: όχι, από την ώρα όμως
1: έχουμε
0: που υπάρχει,
1: φωτογράφηση να κάνουμε.
0: Από την ώρα που υπάρχει αυτή η διαδικασία, το επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Είναι unfair, okay, αυτό το οποίο έγινε σε βάρος του Απόλλωνα. Από την ώρα που υπάρχει αυτή η διαδικασία. Διότι δεν μπορεί τα λεφτά της περιφέρειας του Αρναουτάκη να έχουν στην κορυφή την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου και να παραβλέπονται στοιχεία προστιθέμενης αξίας τα οποία έχει ο Απόλλωνας με την ιστορία του, με το γεγονός ότι.
1: Προφανώς υπάρχουν δεδομένα τα οποία εμείς τα είδε η Επιτροπή και δεν τα είδαμε εμείς. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι για το άλλο. Πάμε να κλείσουμε, γιατί φωνάζει ο Διονύσιος Στεφανόπουλος.
0: Μου βάζεις το ένα θέμα μετά το
1: άλλο. Κάνε αύριο εκπομπή και πες ό,τι θες.
0: Μου μιλάς ότι.
1: Πάμε να κλείσουμε.
0: Μου μιλάς ότι και μου λες ότι μια επιτροπή είδε κάποια δεδομένα που δεν ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρω εγώ.
0: Να τη βράσω.
1: Δεν τα ξέρω κι εγώ τα δεδομένα.
0: Και αυτή σε γυάλινο πύργο είναι. Και αυτή σε γυάλινο πύργο είναι και δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος του Απόλλωνα.
1: Είσαι έτοιμος για φωτογράφηση.
0: Ναι, πάμε τώρα για φωτογράφηση. Α, τώρα τι έχουμε από εδώ, τελειώσαμε εμείς.
1: Τελειώσαμε, είναι 12 και 5 πάει.
0: Είναι 12 και 2.
1: Χάσαμε το δελτίο, πάει όλα.
0: Πάμε, το χάσαμε το δελτίο.
1: Το χάσαμε. Θα πάμε κατευθείαν, επειδή είμαστε όλοι δίπλα.
0: Όχι, δεν έχουμε συνέντευξη.
1: Μπράβο. Επειδή θα είμαστε δίπλα εμείς για φωτογράφηση, θα ακουστεί μια συνέντευξη.
0: Ναι, σας παραχώρησε συνέντευξη τύπου η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Η Ντόρα Μπακογιάννη, με τον κύριο Λούδου.
0: Του κυρίου Λούδου και.
1: Θα την ξανακούσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα είμαστε όλοι δίπλα για να φωτογραφηθούμε. Ωραία, τώρα.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργο, τι
0: θα
1: κάνουμε.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ούτω ή άλλω.
1: Βεργανελάκιδε, κόγκι, όλοι. Εντάξει, ωραία, ο κόγκο θα είναι στην ώρα του όμω. Μία ώρα θα είναι εδώ ο κόγκο.
0: Α, θα είναι κανονικά εδώ. Ωραία, λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Η φωτογράφηση είναι για τα 140 χρόνια ζωή του κολοσσού που λέγεται Πελοπόννησο.
0: Σωστά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θεωθέλοντα αύριο πάλι εδώ, φίλε και φίλοι, εδώ με την απόρριτη γραμμή. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμιστή για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ. Εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως, και πρωτίστως να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
2: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους. Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες, στο τρέξιμο όλη η μέρα.
9: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
8: Ναι, βρήκαμε.
9: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
8: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
9: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
10: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε να δώσετε συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Η εισαγωγή σε μια συνέντευξη μαζί σας είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί όλοι σας ξέρουν, οι ιδιότητες σας είναι πάρα πολλές και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση.
11: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας ευχαριστώ για το καταπληκτικό δώρο που μου κάνατε. Πρέπει να σας πω ότι με συγκινήσατε πολύ. Από πολύ μικρή ξέρω την Πελοπόννησο και παρακολουθώ την πορεία και χαίρομαι που πάτε τόσο πολύ καλά.
6: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Είναι τέτοιες ημέρες που θα ξεκινήσουμε από τα θέματα τα γεωπολιτικά κτλ. Διεθνής πολιτική. Πόλεμος στο Ιράν. Να μας πείτε δύο λόγια και με την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε και ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και ένας πολιτικός που τα διεθνή θέματα τα έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ. Στο επιχειρησιακό μέρος, πού πάει το πράγμα?
11: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει πρόβλεψη. Εγώ ασχολούμαι με τη Μέση Ανατολή τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής μου. Και έχω και εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης την ευθύνη για τη Μέση Ανατολή, για ένα report, για πρέπει τώρα να φύγω πάλι για να παρουσιάσω την κατάσταση. Αλλά ποια κατάσταση να παρουσιάσω? Σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να κάνει κάποια πρόβλεψη. Ακούγονται πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή. Δεν σκέφτηκε, λέει, κάποιος ότι μπορεί να κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούζ. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτηκε οποιοδήποτε ασχολείται με τη Μέση Ανατολή. Το ότι τα στενά του Ορμούζ δεν κλείσανε στον πόλεμο των 12 ημερών δεν σήμαινε ποτέ ότι δεν αποτελεί το μεγάλο όπλο του Ιράν για οποιοδήποτε ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνεται καταρχήν επί του πεδίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την υπεροπλία των Αμερικάνων και των Ισραηλινών στην περιοχή. Αλλά τα καθεστώτα δεν πέφτουν με βομβαρδισμούς. Και το καθεστώς του Ιράν είναι καθεστώς 48 ετών. Ένα καθεστώς βαθιά ριζωμένο, απολυταρχικό, φασιστοειδές καθεστώς, το οποίο ελέγχει τους ιρμούς που έλεγε κάποτε η σύζυγος του κυρίου Τσίπρα της εξουσίας, έτσι, όντως, δηλαδή ελέγχει στην κυριολεξία τη χώρα. Το δεύτερο πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, ειλικρινώς δεν ξέρουμε, δεν νομίζω πως ξέρει και κανείς, εάν υπάρχει κεντρικός αποφασίζων στο Ιράν. Ο αποκεφαλισμός όλης της ηγεσίας έχει οδηγήσει στην αυτονόμηση των 32-33 πόσες είναι περιφέρειες, οι οποίοι είχαν δικό τους στρατό, δηλαδή ανθρώπους του καθεστώτος, των φρουρών της Επανάστασης. Αυτοί οι φρουροί της Επανάστασης είχαν οδηγίες σε περίπτωση πολέμου από τον προηγούμενο Χομενεΐ, οι οποίες σήμερα ανοίξαν τους φακέλους. Ρίχνουν πυράβλους που κανένας δεν ξέρει αν πραγματικά αποτελούν στόχο του κεντρικού Ιράν ή αν είναι ο ντόπιος φρουρός της Επανάστασης, πολέμαρχος, ο οποίος ρίχνει. Και έτσι βλέπετε χτυπήματα τα οποία δεν είναι λογικά. Δηλαδή, τι δεν είναι λογικό? Το Αζερβαϊτζάν δεν είναι λογικό. Η Τουρκία δεν είναι λογικό χτύπημα. Το μένος το οποίο δείχνουν σήμερα κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεν είναι λογικό. Άρα υπάρχει ένας διάχυτος προβληματισμός. Εν ολίγης, ο κόσμος είναι ανάστατος, η οικονομία παγκοσμίως είναι σε κρίση. Είμαστε άλλη μια φορά μπροστά σε μια πολύ μεγάλη κρίση που δεν ξέρουμε πώς θα
6: τελειώσει. Αβεβαιότητα λοιπόν. Στο γεωστρατηγικό τώρα μέρος, στο γεωπολιτικό, αν πριν από λίγα χρόνια, τρία χρόνια, πριν τη δεύτερη εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ, έλεγε κανείς ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα καλέσει τους Ευρωπαίους και τους Νατοϊκούς συμμάχους για συνεργασία και οι Ευρωπαίοι θα πούν όχι, μπορεί να έλεγε ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα όμως είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική μέρα. Τι συμβαίνει και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη?
11: Είμαστε σε μια διαφορετική μέρα για τον απλούστο λόγο. Διότι όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση, δεν πάρθηκε σε συνεννόηση με κανέναν. Αυτό οδήγησε την Ευρώπη σε τρομακτική αμηχανία. Διότι συνήθως, ακόμα και στον πόλεμο του Ιράκ, που ήταν ένας κακός πόλεμος, ένας άχρηστος πόλεμος όπως απεδείχθη, δεν υπήρχε κανένας λόγος, οδήγησε σε καταστροφές κτλ. Η αμερικανική ηγεσία ήταν σε πλήρη συνεννόηση με όλες τις τους εταίρους των
6: και στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας
11: και στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας τελικά ακολούθησε δηλαδή αυτά που ξέραμε. Σήμερα το πρόβλημά μας ή τουλάχιστον όσων ασχολούμαστε με την εξωτερική πολιτική είναι ότι τίποτα από αυτά που ξέραμε δεν ισχύει. Δηλαδή η συνεννόηση, η πολυμέρεια, η από κοινού δράση, τίποτα από όλα αυτά. Άρα έρχεται σήμερα η Ευρώπη και σου λέει, μα εμείς δεν πήραμε αυτή την απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Βεβαίως καταλαβαίνω το επιχείρημα, το καταλαβαίνω και το ακούω από την άλλη μεριά, το οποίο λέει, ναι, αλλά τα δικά σας συμφέροντα βλάπτονται εξίσου και κατόπιν τούτου κάντε κάτι. Ναι, αλλά το να μπει σε ένα πόλεμο είναι μία απόφαση τεράστια. Δεν είναι μία απόφαση την οποία λαμβάνεις τόσο εύκολα. Και το να λες τώρα στη συγκεκριμένη, όλα τα υπόλοιπα τα κάνω μόνος μου, αλλά εσείς πηγαίνετε και φυλάξτε τα στενά του Ορμούς. Εντάξει, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα.
6: Και μια τρίτη και τελευταία ερώτηση σε αυτή την κατηγορία. Στο συνέδριο του Νταβός υπήρχε ομιλία του Πρωθυπουργού του Καναδά που χαρακτηρίστηκε ιστορική, είπε σημαντικά πράγματα. Σε σχέση με τους διεθνείς κανόνες, είπε ότι μέχρι σήμερα λειτουργούσαν έστω και κατ' επίφαση. Σήμερα, είπε, δεν είμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης σε κάτι άλλο, αλλά ρήξης. Το συμμερίζεστε, ναι. Αναφέρετε στις σχέσεις των ναι, πολύ ισχυρών.
11: Είμαστε σε μια διαδικασία, εντάξει, η λέξη ρήξη ενδεχομένως είναι λίγο βαριά, αλλά πάντως απότομης μετάβασης, μεταβεβαιότητας. Αυτό βεβαίως επειδή στη ζωή και στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις τίποτα δεν είναι άλυτο στο τέλος της ημέρας. Δημιουργούνται καινούργιες ισορροπίες παγκοσμίως. Και είδατε ότι δημιουργήθηκαν αυτομάτως. Δηλαδή ο Καναδάς άνοιξε τη σχέση του με την Κίνα, εμείς ανοίξαμε τη σχέση μας με την Ινδία. Θα επέλθει πάλι η ισορροπία. Αλλά μέχρι να επέλθει η ισορροπία θα περάσουμε μία κρίση, έτσι θα περάσουμε δύσκολα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
6: Εδώ είναι και η θέση της Ελλάδας. Σε αυτή τη νέα ισορροπία, τι θέση μπορεί να πάρει. Πάλι ο Πρωθυπουργός του Καναδάς, εκείνη την ομιλία, είπε ότι ο Καναδάς επέλεξε την τακτική της, τη λογική της μεταβλητής γεωγραφίας. Δηλαδή, διαφορετικούς συνασπισμούς για διαφορετικά θέματα.
11: Αυτό που σας είπα. Αυτό που σας είπα είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση για την οποία μιλάμε. Η Ελλάδα σε αυτή την κρίση, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πιο αναβαθμισμένη από ποτέ. Και είναι πιο αναβαθμισμένη από ποτέ για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όταν απειλήθηκε η Κύπρος, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και όταν λέω ελάχιστο εννοώ 5 ώρες, ήμασταν εμείς ετοιμοπόλεμοι. Τι εννοώ ετοιμοπόλεμοι, μην παρεξηγηθώ. Είχαμε τη δυνατότητα να στείλουμε 2 φρεγάτες, εκ των οποίων η μία ήταν η Μπελαρά, και καλά, τα F-16 ούτως ή άλλως για τα δικά μας είναι πάντοτε σε ετοιμότητα 2 λεπτών, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά βρεθήκαμε στην Κύπρο και βρεθήκαμε στην Κύπρο πρώτη. Αυτό είχε πρώτον ένα αποτέλεσμα ως μήνυμα για την Κύπρο, ότι δεν είσαστε μόνοι σας, ότι η Ελλάδα είναι εδώ. Εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα για τη Μεγαλόνησο μετά το 1974. Και δεύτερον, παρότρινε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Δια μαγείας λοιπόν, ξυπνήσανε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και αρχίσαν και στέλνανε, μέχρι και ο Σάντσες ο Ισπανός, του χρειάστηκαν μία εβδομάδα να το μελετήσει, να το κάνει, να το ράνει. Εν πάση περιπτώσει έστειλε τον Χριστόφορο Κολόμβο, το ισχυρότερο πλοίο το οποίο έχει το Ισπανικό ναυτικό. Άρα δημιουργήθηκε γύρω από την Κύπρο αυτό που λέγαμε για μεταβλητές, μία συμμαχία του Νότου, την οποία εγώ τη βλέπω και πολύ πιο μακροπρόθεσμα ως μία συμμαχία, διότι μέχρι η Ευρώπη να αντιδρά στο ολόκληρη αμυντικά θα φάμε χρόνο, αλλά ότι θα δημιουργηθούν επιμέρους συμμαχίες από χώρες που έχουν κοινά συμφέροντα, και η συμμαχία του Νότου είναι μία τέτοια συμμαχία, μπορεί και για το μέλλον να είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε αναβαθμισμένη, και βρέθηκε αναβαθμισμένη και διότι πήρε τις αποφάσεις για την Κάρπαθο και διότι πήρε τις αποφάσεις για τη Βουλγαρία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η μικρή χώρα η οποία δεν επένδυσε ποτέ σε επιθετικά όπλα, αλλά πάντοτε σε αμυντικά όπλα. Σήμερα που απειλείται, αυτά τα αμυντικά όπλα έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν και τον Νότο και τον Βορρά. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και είναι πάρα πολύ ισχυρό διότι η Τουρκία, σε αντίθεση με εμάς, μια πολύ μεγάλη χώρα, με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην αμυντική της βιομηχανία, στην πολεμική της βιομηχανία, έχει επενδύσει σε επιθετικά όπλα. Και σήμερα δέχεται τεράστια επίθεση ο Ερντογκάν στο εσωτερικό της χώρας, από την αντιπολίτευση, αλλά και από τον τύπο, από δημοσιογράφους σαν και εσάς, οι οποίοι του λένε, ρε φίλε, πήρες τα S-400, μας κόστησαν τα F-35, αυτά τα S-400, τα S-400 είναι στα κουτιά, άρα δεν μπορείς να μας προφυλάξεις με τα S-400. Και η Τουρκία βρίσκεται χωρίς κανένα, μα κανένα, αμυντικό, αντιπυραυλικό σύστημα. Και άρα υποχρεώνεται να πάρει δανεικά από τη Γερμανία συστήματα του ΝΑΤΟ. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα με τη δική της στρατηγική και με τις θυσίες του ελληνικού λαού, έτσι, διότι όταν εμείς προθές στην Επιτροπή Εξοπλισμών ψηφίσαμε 4 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια, τα κάναμε από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Αλλά αυτά τα 4 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια πιάνουν τόπο. Δηλαδή εξασφαλίζουν την άμυνα της Ελλάδος, την κυριαρχία της Ελλάδος, αναβαθμίζουν όμως και γεωπολιτικά πάρα πολύ τη θέση μας διεθνώς.
6: Πολύ ωραία. Να περάσουμε στην εσωτερική σκηνή.
11: Να περάσουμε.
6: Να ξεκινήσουμε από μια γενική ερώτηση. Είστε πολιτικός δεκαετίες πολλές, από θέσεις πολύ μεγάλης ευθύνης. Κατά κάποιο τρόπο είστε δομικό μέρος του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό μας σύστημα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όπως και άλλοι επιμέρους θεσμοί, ο κόσμος λέει έχει επιφυλάξεις, ας το πούμε, περνάει μια κρίση. Τι πρέπει να γίνει για να ξαναγίνει μια προσπάθεια να αποκτηθεί μεγαλύτερη σχέση εκλογικού σώματος και πολιτικού συστήματος και να βελτιωθεί η συμμετοχή του κόσμου στο εκλογικό, στην εκλογική διαδικασία, αλλά και συνολικότερα να έχουν εμπιστοσύνη στους θεσμούς?
11: Να συμφωνήσουμε ότι η δημοκρατία περνάει κρίση. Η δημοκρατία περνάει κρίση παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά, πάρα πολύ και βεβαίως και στην Ελλάδα. Γιατί απομακρύνεται ο κόσμος από την πολιτική, είναι το μεγάλο ερώτημα. Και αυτό πρέπει να βρει η ίδια η λειτουργία της δημοκρατίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως εμείς στην Ελλάδα κάποιες απαντήσεις. Η εύκολη ανάλυση η οποία γίνεται είναι ότι η δημοκρατία είναι πια δεδομένη. Δηλαδή, ξέρεις, ξυπνάς το πρωί, δεν σκέφτεσαι εάν πω κάτι ότι μπορεί να βρεθώ στη φυλακή ή αν κάνω κάτι, η ελευθερία μας δηλαδή είναι δεδομένη. Εγώ που είμαι η γενιά που έζησα την έλλειψη της δημοκρατίας, που έζησα την έλλειψη της ελευθερίας, που ήξερα ότι όταν χτυπάει το βράδυ η πόρτα ήταν ο Χουντέος, ο οποίος θα μας έβαζε υποκατοίκον κράτηση, δεν ξέρω τι. Ποτέ δεν υποτίμησα τη διαδικασία τη δημοκρατική. Αλλά οι όλες οι υπόλοιπες γενιές, για αυτούς είναι δεδομένο. Άρα το πρώτο πράγμα για μένα είναι ένα θέμα παιδείας. Να συνειδητοποιήσει ο κόσμος γιατί είναι σημαντική η πολιτική. Διότι η πολιτική είναι τα πάντα. Πολιτική είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις. Πολιτική είναι η κοινωνική κινητικότητα η οποία θα σου επιτρέψει σήμερα να πας σε ένα καλύτερο επίπεδο με τις δικές σου αποφάσεις, αλλά εγώ ως πολιτικός θα σε βοηθήσω να το κάνεις. Πολιτική είναι η ελευθερία σου να λες ό,τι θέλεις. Πολιτική είναι τα πάντα, μέχρι και το ποδόσφαιρο.
6: Σύμφωνοι, αλλά δεν υπάρχουν ευθύνες. Για παράδειγμα, το ζήτημα της λειτουργίας της δικαιοσύνης ή το ζήτημα της λειτουργίας πλευρών του πολιτικού συστήματος, βλέπε ο ΠΚΠ και του διοικητικού κρατικού. Δεν έχουν κάποια δίκαια οι πολίτες που έχουν επιφυλάξεις.
11: Ναι, οι πολίτες έχουν κάθε δίκιο να βρίζουν για τον ΠΚΠ. Έχουν κάθε δίκιο να κάνουν κριτική όταν μια απόφαση δικαστική θέλει 3-4 χρόνια για να βγει. Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι επιμέρους θέματα. Με την ψήφο σου έχεις τη δυνατότητα να το διορθώσεις. αλλά έχεις τη δυνατότητα να τη διορθώσεις με τη συμμετοχή σου. Είχε πει κάποτε η Αρβελέρ κάτι το οποίο για μένα είναι ίσως το ισχυρότερο μήνυμα. Αν σε κυβερνούν ανάξιοι, φταίνε οι άξιοι. Φταίνε οι άξιοι που δεν συμμετέχουν. Άρα, εγώ είμαι μαζί με όποιον κάνει κριτική. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, ανοίγω στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει κριτική
6: και τολμηρά βήματα
11: και δημόσια πάρα πολλές φορές. Δεν μασάω τα λόγια μου. Διότι ακριβώς πιστεύω στη λειτουργία της δημοκρατίας, στο διάλογο, στη λογοδοσία. Όταν είσαι πολιτικός, οφείλεις να λογοδοτείς. Λογοδοτείς για τα πάντα. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις.
6: Να μας πείτε ένα-δυο πλευρές της λειτουργίας του κρατικού συστήματος ή και του πολιτικού συστήματος που, κατά τη γνώμη σας, απαιτείται πρόοδο για να βελτιωθεί και η σχέση.
11: Το αναφέρατε καταρχήν. Αναφέρατε τον αγροτικό τομέα. Ο αγροτικός τομέας θέλει επανίδρυση, κατά τη γνώμη μου. Ξέρετε τα πιο επανίδρυση που λέγαμε παλιά επί Καραμαλή. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέλει επανίδρυση. Και πρέπει να είναι ο στόχος για την επόμενη τετραετία. Εκβάθρων. Αλλαγές. Διότι πάρα πολλές φορές το αυτονόητο έχει γίνει ζητούμενο. Δεν μιλάω τώρα για τα σκάνδαλα του ΟΠΚΠ. Κλέφτες υπήρχαν, θα υπάρχουν, θα τους πολεμήσουμε, θα τους βρούμε κτλ. Εννοώ για τη δομή του αγροτικού, δηλαδή τη δομή της ελληνικής παραγωγής. Δεν μπορεί να μην στηρίξουμε την ελληνική παραγωγή με όλες μας τις δυνάμεις. Τίποτα άλλο να μην κάνουμε, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Από εκεί και πέρα αναφέρατε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Υπάρχουν σαφείς βελτιώσεις. Δηλαδή αυτά που περάσανε ντούκου, τα ειρηνοδικεία και όλα αυτά. Υπάρχει σαφείς μείωση πλέον του χρόνου. Όχι επαρκής, αλλά χρειάζεται πολύ περισσότερο εκεί. Και το τρίτο θέμα είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση στην παιδεία. Για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Γιατί κακά τα ψέματα. Τα παιδιά θα είναι οι αυριανοί πολίτες. Σε αυτά τα παιδιά αξίζουν οι καλύτεροι δάσκαλοι. Υπάρχουν καταπληκτικοί δάσκαλοι, καταπληκτικοί, σας το λέω εγώ ως βουλευτής επαρχίας, σε απομακρυσμένα μέρη κτλ. Που κάνουν στην κυριολεξία παπάδες, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Υπάρχουν όμως και κακοί δάσκαλοι. Λοιπόν, η αξιολόγηση λοιπόν πρέπει να υπάρξει. Σε αυτό το τομέα παντού.
12: Πάμε λίγο στην οικονομία. Η οικονομία παρουσιάζει θετικούς δείκτες ανάπτυξης. Αυτό είναι κοινή αποδοχή. Απ' την ίδια στιγμή όμως το διαθέσιμο εισόδημα πολιτών δέχεται πιέσεις. Από πού προκύπτει αυτή η αντίφαση και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα κατά την άποψή σας η μεσαία τάξη?
11: Κοιτάξτε, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζει ο μισθωτός. Δηλαδή ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου, αλλά ο μισθωτός ο οποίος πολλές φορές με δύο μισθούς όταν είναι στον κατώτατο μισθό δεν μπορεί να βγει πέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα ποιος είναι ο στόχος? Η βελτίωση των μισθών. Η νέα συλλογική, η πρώτη συλλογική σύμβαση που υπεγράφει, διάβαζα σήμερα, έχει κατώτατο μισθό 1.300, το οποίο είναι τεράστια υπόθεση. Γιατί είναι άλλο να είσαι 700 και 700, 1.400 και είναι άλλο να είσαι 1.300 και 1.300, 2.600. Είναι διαφορετική για τους μισθούς. Εν πάση περιπτώσει, εκεί χρειάζεται να λειτουργήσουν ακόμα πολλά πράγματα. Έτσι, πρέπει να συνεχίσουν οι επενδύσεις, πρέπει να συνεχίσει η σταθερότητα. Πρέπει να συνεχίσουν οι άνθρωποι να εμπιστεύονται την ελληνική οικονομία έτσι ώστε να επενδύσουν τα λεφτά τους. Χρειάζονται πολύ επιμέρους δείκτες για να καταλήξουμε να έχουμε τους μισθούς τους οποίους θέλουμε. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε από τον πάτο. Δηλαδή οι Έλληνες είχαν χάσει το 25% του εισοδήματός τους με τα μνημόνια. Άρα έπρεπε να καβατζάρουμε το 25% και να προχωρήσουμε παραπέρα. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Είναι δύσκολη. Αλλά θα τα καταφέρουμε τελικά. Θα τα καταφέρουμε με σκαμπανεβάσματα, με ατυχίες, αλλά πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να διαχειριστούμε τη νέα κανονικότητα, η οποία είναι οι απανωτές κρίσεις. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε δόξα τω Θεώ, ήμουνα κάτω στην Κρήτη Και ερχόντουσαν τα νέα για τον τουρισμό, που λέγανε ότι βομβαρδίζεται η Κρήτη πλέον από κρατήσεις κτλ. Και εκεί που πήγαινες να πεις δόξα τω Θεώ, λες από πάνω από τη Σούδα βοήθα Παναγιά. Ναι. Διότι εκείνη την ώρα ξεκίνησε ο πόλεμος. Ευτυχώς για μας, και το λέω ειλικρινώς, θα μου πείτε τώρα, το λες ειλικρινώς, αδερφή του είσαι, τι αντικειμενικότητα μπορείς να έχεις. Σας διαβεβαιώ ότι είμαι πάρα πολύ αντικειμενική και πολλές φορές πολύ πιο σκληρή από το μέσο πολίτη για τον Κυριάκο. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει ο Κυριάκος, ο οποίος δεν παρασύρθηκε από την πίεση που του άσκησε η αντιπολίτευση, δεν έβαλε στον προϋπολογισμό το ενδεχόμενο των 100 δολαρίων. Μάλιστα εγώ όταν το ψήφισα λέω, Κυριάκο, 100 δολάρια τώρα το πετρέλαιο.
6: Υπάρχει περίπτωση.
11: Γιατί υπάρχει περίπτωση, τώρα είχε πέσει το πετρέλαιο, είχε πέσει τα 68.
12: Κάτι έβλεπε προφανώς.
11: Τίποτα δεν έβλεπε. Φύλαγε τα ρούχα του. Και επειδή φύλαγε και είναι αυτό που λένε μετρημένος νοικοκύρης, έτσι η Ελλάδα σήμερα έχει εφεδρίες. Δηλαδή για τους πιο ευάλωτες, για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχει τη δυνατότητα να στηρίξει.
12: Άρα το ρίσκο που μπορεί να υπάρξει τα επόμενα 4-5 χρόνια για την ελληνική οικονομία είναι η σταθερότητα και η παγκόσμια ειρήνη, φαντάζομαι.
11: Αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι λίμικρο.
12: Βεβαίως.
11: Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να οροποιήσω καταστάσεις. Δεν είναι καθόλου μικρό. Είμαστε πλέον ζούμε σε μία εποχή που αυτό το ρίσκο, εσείς όλοι και εγώ μαζί σας, και πόσο μάλλον η νέα γενιά, δεν είχε διαγράψει τη λέξη πόλεμος από το λεξιλόγιο της. Η γενιά πίσω από μένα, ο πατέρας μου, δεν το είχε διαγράψει. Το πατέρα μου ήταν πάντα μέσα στο μυαλό του. Γιατί είχε ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πετσί του. Άρα η γενιά η αμέσως η μεταπολεμική, δεν γι' αυτό και προχώρησε στις συμφωνίες της Ευρώπης,

0: Θα το έχετε δώσει.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται κάθε φορά από την περίπτωση, από την περίσταση. Δεν, τι να σας πω τώρα, όταν υπάρχουν απανωτά προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται, συνήθως μία είναι η συμβουλή, be yourself που λένε οι Αμερικάνοι. Να είσαι ο εαυτός σου, δηλαδή με την έννοια ότι ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο Κυριάκος. Ξέρετε και τα καλά του και τα κακά του. Ξέρει ότι είναι ένας τεχνοκράτης σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι και βαθιά πολιτικός. Με την έννοια ότι ξέρει ανά πάσα στιγμή τι είναι αυτό που πονάει και προσπαθεί μέσα στο μέτρο των δυνατοτήτων του να το διορθώσει.
0: Πάμε πάλι στο κομμάτι της πολιτικής επικαιρότητας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύετε ότι κινδυνεύει από τα δεξιά της ή από τα αριστερά της?
2: Για τις εκλογές που έρχονται.
1: Από τον εαυτό της. Η Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ούτε από δεξιά της, ούτε από αριστερά της. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ο εαυτός της. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για τη μεγάλη παράταξη αυτής του τόπου. Και όταν λέω μεγάλη παράταξη, δεν το λέω λαζονικά. Το λέω με την έννοια της παράταξης με πολύ βαθιές ρίζες στον ελληνικό λαό. Με σκαμπανεβάσματα, έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρου, δόξα τω Θεώ, αυτή η παράταξη. Αλλά είναι μια παράταξη που αντιπροσωπεύει, καμιά φορά ακούω το επιχείρημα, είσαστε με τους λίγους. Ρε φίλε, το είπα μια φορά σε ένα φίλο μου Σιριζέο. Του λέω, ρε μεγάλε, εάν οι λίγοι είναι το 30% και οι πολλοί είναι το 5%, μήπως έχουμε ξεχάσει την αριθμητική μας εδώ μέσα? Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το μέσο Έλληνα πολίτη. Αυτόν τον Έλληνα που παλεύει, που θέλει να δει καλύτερες μέρες για τα παιδιά του κτλ. Και από εκεί και πέρα τους εαυτούς μας πρέπει να προσέξουμε. Να μην κάνουμε λάθη κατά το δυνατόν, διότι η αλάνθαστη είναι όλοι στο νεκροταφείο. Να μην κάνουμε λάθη και να προχωρήσουμε. Είναι λυπηρό για τη λειτουργία της δημοκρατίας μας ότι σήμερα στον ελληνικό λαό δεν παρουσιάζεται σοβαρό εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Είναι λυπηρό.
2: Το αργότερο σε ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές. Προφανώς θέλετε να είναι η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αν δεν είναι, με ποιος να συνεργαστεί? Τι πρέπει να γίνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι ο λαός αποφασίζει. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο λαός θα ξαναδώσει την ευθύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη της διαχείρισης. Και γιατί το πιστεύω? Διότι οι Έλληνες δεν ζουν σε γυάλα. Έχουν απόλυτη συνείδηση του τι συμβαίνει παγκοσμίως. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή όσο μπορώ κυκλοφορώ και μιλάω βεβαίως, το έχετε καταλάβει αυτό ότι μιλάω, και κυρίως ακούω όμως τις ερωτήσεις. Το επίπεδο των ερωτήσεων που σου κάνουν δείχνει ότι παρακολουθούν τη διεθνή πραγματικότητα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα, στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι αυτό που θα επιδιώξουν είναι τη σταθερότητα και τη βεβαιότητα ότι το τιμόνι είναι σε χέρια σταθερά. Τώρα, εάν δεν δώσει, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα συνεργασίας για τη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, πρέπει να θέλει και το ΠΑΣΟΚ, διότι είναι αυτό που λένε η τεξτού του τάγκο.
0: Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι δεν θέλει.
1: Εντάξει, πάντα έτσι γίνεται. Πριν από τις εκλογές είναι οι μεγάλες δηλώσεις, δεν πρόκειται ποτέ κτλ. Αφήστε να δούμε τώρα. Μετά τις εκλογές πάντοτε οι παλιοί, οι πολιτικοί, όλα αυτά τα λέγανε με μεγαλύτερη προσοχή.
2: Μια τελευταία ερώτηση στο κομμάτι των εκλογών. Η συμμετοχή του εκλογικού σώματος στις εκλογικές διαδικασίες, στις τελευταίες εκλογές, στις εθνικές, ήταν χαμηλή. Έφτασε το 54%. Στις ευρωεκλογικές παραπάνω, αλλά και στις εθνικές είχαμε συνηθίσει αλλιώς. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι εάν γίνουν νέα κόμματα, θα φέρουν και νέο εκλογικό σώμα. Αυτό έχει, υποθέτω, για την Νέα Δημοκρατία ένα καλό, για κάθε κόμμα, για κάθε πολίτη. Είναι καλό να συμμετέχουν οι πολίτες στις εκλογές. Από την άλλη μεριά, θεωρείτε ότι αυτοί που δεν συμμετέχουν, αν έρθουν, είναι η λεγόμενη αντισυστημική ψήφος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Θα θέλατε ή πιστεύετε ότι έχουμε ανάγκη νέα κόμματα ανεξαρτήτως των θέσεών τους, για να φέρουν και κόσμο στην εκλογική διαδικασία.
1: Καταρχήν, εγώ να πούμε ότι θέλω τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις εκλογές. Σας το είπα και πριν,

0: Θεωρώ ότι η μη συμμετοχή είναι η άρνηση ανάληψης ευθύνης του πολίτη. Και επειδή έχω βαρεθεί να προσπαθούμε όλοι να χαϊδέψουμε τα αυτιά των πολιτών, εγώ θα σας το πω πολύ ομά. Ο πολίτης ο οποίος δεν συμμετέχει στις εκλογές αρνείται την προσωπική του ευθύνη. Δηλαδή κάθε στον καναπέ λέει είσαστε όλοι άχρηστοι, πολύ ωραία, και εγώ δεν θα ψηφίσω. Γιατί κύριε δεν θα ψηφίσει? Πήγαινε βάλει υποψηφιότητα ο ίδιος, αφού είμαστε όλοι οι υπόλοιποι άχρηστοι. Κάνε κάτι, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι δυνατόν η λογική δηλαδή του ότι είναι της μόδας να μην ψηφίζω. Εμένα με βγάζει από τα ρούχα μου. Δεν είναι της μόδας να μην ψηφίζεις, γιατί αυτό και από την εποχή του Αριστοτέλη είναι η άρνηση της ευθύνης σου. Δεν είσαι πολίτης. Λοιπόν, άρα μην μου κάνεις εμένα κριτική. Από την ώρα που εσύ δεν θέλεις να ψηφίσεις, ούτε την κριτική σου μπορώ να μετρήσω σοβαρά. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πάνε να ψηφίσουν. Τώρα, αν θα υπάρξουν καινούρια κόμματα, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξουν. Θα υπάρξει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα κάνει μία προσπάθεια να μαζέψει...
1: Rebranding, αυτό όπως το αποκαλύπτε.
0: Ναι, το rebranding, το όπως θέλετε, πέστε το, τέλος πάντων, το ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναμαζέψει, τον παλιό. ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα είναι 5 κόμματα. Αυτό φαντάζομαι. Τώρα για την κυρία Καριστιανού δεν έχω ιδέα, ειλικρινώς δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω καθόλου.
2: Ωραία, φεύγουμε από εδώ. Είστε η μόνη βουλευτής Ελληνίδα που έχετε εκλεγεί σε τρεις διαφορετικές περιφέρειες, ήδη από αυτές περιφέρεια, πραγματική περιφέρεια, στην πρώτη περίπτωση εκλογική. Χανίων τώρα, αλλά και Βρετανία στο παρελθόν. Ξέρετε λοιπόν και νοιάζεστε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας, τα ζητήματα της ελληνικής περιφέρειας. Στη χώρα μας έχουμε προβλήματα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας με την έννοια της, ας το πούμε, μονομερούς ανάπτυξης ή της υπέρμετρης ανάπτυξης του κέντρου. Η ελληνική περιφέρεια, όσο περνάνε τα χρόνια, μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις κλείνει το χάσμα, κυρίως εκεί που υπάρχει μεγάλο τουριστικό εισόδημα. Σε όλη την υπόλοιπη υπάρχει ζήτημα. Και το εκφράζεται και στο δημογραφικό, αλλά εκφράζεται και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δεν πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αναφέρομαι στις όποιες κυβερνήσεις, στη συγκεκριμένη αυτή την περίπτωση. Για τη σύγκληση, αλλά και για το να παραμείνει ο κόσμος εκεί.
0: Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι μόνο η περιφέρεια. Εάν δείτε δηλαδή, είτε από πλευράς μεγάλων έργων, έτσι, πάρτε το καινούργιο δρόμο, το δικό σας, ή πρώτα ο Θεός, το ΒΟΑΚ, δηλαδή θέλω να ζήσω να τον δω αυτό το δρόμο, διότι ήμουν 9 και γέρασα. Οι επενδύσεις οι υπόλοιπες γίνονται ή στη Μακεδονία ή στις διάφορες περιφέρειες. Γίνονται αρκετά για να μειωθεί το χάσμα? Όχι. Αυτή η πολιτική πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να συνεχιστεί με ένταση. Τώρα αυτή τη στιγμή τα καινούργια προγράμματα τα ευρωπαϊκά θα πάνε όλα για τη μεταποίηση. Όλα. Τρόπος του λέγεται. Τέλος πάντων, θα ρίξουμε το βάρος στη μεταποίηση. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας σήμερα είναι αγνώριστα σε σχέση με αυτά που ήταν. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα, ναι. Αλλά τι να σας θυμίσω, 10 χρόνια μνημόνιο. 10 χρόνια μνημόνιο άφησε όχι ουλές, αφήσαν τραύματα στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, τραύματα που είναι πολύ δύσκολο να τα κλείσεις. Τραύματα στον τομέα τον αμυντικό, είδαμε και πάθαμε. Δεν είχαμε αγοράσει 10 χρόνια μια σφαίρα. Τραύματα στον τομέα της υγείας. Αυτό το έρημο εσύ πώς επιβίωσε είναι ένα θαύμα μετά από 10 χρόνια μνημόνιο. Και τώρα δεν ψέχω τις κυβερνήσεις, έτσι. Σας λέω απλώς ποια είναι αντικειμενικά η κατάσταση.
1: Ωραία, Κώστα. Πάμε λίγο στους νέους, λίγο πριν κλείσουμε. Είναι θέμα της πολιτικής ή πιθανής αλλαγής της ίδιας της κοινωνίας μας το γεγονός ότι οι νέοι δεν συμμετέχουν πλέον όπως παλιότερα? Τι μπορεί να κάνει ένα νέο να συμμετέχει αλλά και να μείνει και στην πατρίδα του, να μην σκέφτεται να πάει στο εξωτερικό να δουλέψει για καλύτερες αποδοχές?
0: Νομίζω ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκέφτονται να φύγουν από την πατρίδα τους σήμερα μειώνεται με την αύξηση των μισθών και την προσφορά εργασίας και την κινητικότητα στην εργασία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που έχουν μια δουλειά και πάνε να βρουν μια καλύτερη. Και πρέπει να μπορούν να πάνε να βρουν μια καλύτερη. Καλύτερες συνθήκες. Παλιά στη δικιά μου τη γενιά έβρισε μια δουλειά και λίγο πολύ έμενε όλη τη ζωή σε αυτή. Τώρα δεν υπάρχει αυτό πια. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και οι αξίες έχουν αλλάξει. Σε εμάς ο στόχος ήταν δουλεύεις σαν τρελός. Έτσι, δηλαδή δουλεύεις από το πρωί μέχρι τη νύχτα, δουλεύεις, θες να βγάλεις λεφτά, δουλεύεις κτλ. Σήμερα ο νέος σου λέει ότι κοίτα, εμένα με ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής μου, με ενδιαφέρουν οι ώρες δουλειάς μου, με ενδιαφέρει να έχω χρόνο για τον εαυτό μου, η ποιότητα ζωής μου για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική, άγνωστα πράγματα για τις προηγούμενες γενιές. Αυτά λοιπόν οι εργοδότες σήμερα πρέπει να τα ξέρουν και πρέπει να ξέρουν αντί να μου παραπονούνται κάποιοι από εδώ και από εκεί, έρχονται και φεύγουν από τη δουλειά, ότι το εργασιακό περιβάλλον, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι εργοδότες, η παροχή υπηρεσιών των εργοδοτών προς τους εργοζόμενους, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούν και εκείνοι στα θέλω μιας άλλης γενιάς που σίγουρα έχει διαφορετικά θέλω από τα δικά μας.
1: Είναι ένα γερμανικό μοντέλο ίσως.
0: Δεν είναι γερμανικό μοντέλο, είναι παγκόσμιο μοντέλο. Ξέρετε, η κρίση του COVID άφησε πολύ βαθιά σημάδια. Δηλαδή οι άνθρωποι ανακαλύψανε ότι μπορούν με πολύ λίγα λεφτά και με ένα Netflix να περνάνε καλά.
1: Το streaming έχει την τιμητική του στις μέρες μου.
0: Ναι, ναι. Αυτό δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν το καταλαβαίνεις όταν είσαι εργοδότης. Να το ξέρεις. Πρέπει να το λάβεις υπόψη.
2: Να κλείσουμε με 2-3 ερωτήσεις που θέλουμε να αξιοποιήσουμε την πολύ μεγάλη σας εμπειρία και τα πολλά χρόνια παρουσία στην πολιτική.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Πριν με μια ερώτηση επίκαιρη, έχουμε ένα χρόνο θεωρητικά για τις εκλογές μπροστά μας. Αν μιλήσουμε σε ένα χρόνο από τώρα, λίγο πριν τις επόμενες εκλογές, με ποιο δίκτυο θα θέλετε να κριθεί η αποτελεσματικότητα? Δηλαδή, αν ήσασταν εσείς πρωθυπουργός, αυτό το ένα χρόνο, τι προτεραιότητα θα βάζατε? Τι είναι το κύριο ζήτημα που πρέπει να κάνει βήμα μπροστά η χώρα?
0: Να βγάλω την Ελλάδα όσο μπορώ πιο αλόβητη από την κρίση.
2: Αναφέρεστε στην παρούσα κρίση, την πολεμική.
0: Εγώ δεν έχω αυταπάτες, κύριε. Καμία αυταπάτη. Και δεν έχω και το άλλο τη άγνοια.
2: Τι κίνδυνο περιέχει για την Ελλάδα?
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η ενεργειακή ανασφάλεια, η ευρωπαϊκή τώρα μιλάμε. Ευτυχώς εμείς είμαστε καλύτερα, γιατί έχουμε ένα καλύτερο μείγμα αυτή τη στιγμή. Αλλά τι σημαίνει όταν αυξάνεται το φυσικό αέριο κατά 65% αυτή τη στιγμή? Πόσο καιρό θα πάει αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει εάν πραγματικά τα στενά μείνουν κλειστά για τα εμπορεύματα? Αφήστε το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή ασχολείται όλος ο κόσμος. Εγώ θα σας πω...
2: Τα λοιπάσματα.
0: Καλά, τα λοιπάσματα που είναι το πρώτο. Άντε και με αυτό ασχολείται η ελληνική δημοσιογραφία. Μπορείτε να μου πείτε αν ασχολείται με την πετσέτα που έρχεται από την Κίνα ή με το οτιδήποτε αγοράζει κάποιος από το Τζάμπο, το οποίο ανέβηκαν οι τιμές της μεταφοράς και πήγαν στο Θεό. Τι σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό αύριο τον ευρωπαϊκό? Πώς θα προστατεύσω εγώ, ενώ όχι εγώ η Ντόρα, μακάρι να μπορούσα, αλλά η Ευρώπη ολόκληρη και κατά προέκταση η ελληνική κυβέρνηση, το εισόδημα του μέσου πολίτη? Άρα από εκεί θα κρυθούμε. Ωραία. Για μένα.
2: Ωραία. Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, για οποιαδήποτε κυβέρνηση, ποια ήταν η επιλογή που έγινε που βοήθησε πάρα πολύ τη χώρα, υποθέτω είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε,
0: καλά,
2: και ποια ήταν η χειρότερη επιλογή που πήγε πίσω τη χώρα?
0: Η καλύτερη επιλογή ήταν η είσοδο τη χώρα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει θέμα. Η χειρότερη ήταν η εξυπνάδα τη Χούντας με την Κύπρο. Και η αμέσως δεύτερη χειρότερη ήταν το δημοψήφισμα του Τσίπρα.
2: Θα σας ρωτούσα και ποια κυβέρνηση είναι η χειρότερη, αλλά μάλλον απαντήσατε.
0: Κοιτάξτε, το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ένα κόστος το οποίο, ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι πολιτικοί κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Νομίζουμε ότι ο κόσμος είναι σε θέση να κατανοήσει αυτό που εμείς κάνουμε για δουλειά. Ο αγρότης έχει τα δικά του προβλήματα, ο εργαζόμενος έχει τα δικά του προβλήματα, η μαμά η οποία πρέπει να πάει τα παιδιά της στο σχολείο και πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύει και δεν της βγαίνουν οι ώρες, έχει τα δικά της προβλήματα. Εμείς λοιπόν, επειδή ασχολούμαστε 24 ώρες το 24ωρο με αυτά, νομίζουμε ή έχουμε την ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος τα ξέρει. Δεν μπορεί να τα ξέρει. Δεν μπορεί. Διότι μία εργαζόμενη γυναίκα εκ των πραγμάτων έχει 24 ώρες το 24ωρο. Λέω τη γυναίκα γιατί είμαστε χειρότερα από εσάς τους άντρες. Άρα πρέπει να κάνει, να κοιτάξει τα παιδιά της, πρέπει να κάνει το ένα, πρέπει να κάνει. Πότε να μπορεί να μάθει τις λεπτομέρειες, αλλά η ζημιά που έγινε ήταν τότε πάρα πολύ μεγάλη.
2: Πολύ ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 προσωπικότητες από την πολιτική και γενικότερα που ήταν εθνικά και διεθνώς πάρα πολύ επιδραστικοί σε σχέση με τη χώρα μας αλλά και παγκόσμια. Να εξαιρέσουμε τα μέλη της οικογένειας και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Προσωπικότητες ίσως που γνωρίσατε κιόλας από κατηδίαν.
0: Κοιτάξτε, εγώ γνώρισα πολλούς, ναι, πάρα πολλούς. Αναφυσβήτητα ήταν μεγάλες προσωπικότητες ο Κουλ και ο Μητερό. Ήταν αυτό που σας είπα, οι προσωπικότητες της μεταπολεμικής εποχής. Αναμφισβήτητα, αν και τον γνώρισα πάρα πολύ λίγο, γιατί ήμουν πολύ μικρή, μεγάλη προσωπικότητα ήταν ο Βίλι Μπραντ. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα ήταν η Θάτσερ, με όλα της τα τρελά και τα ακραία. Είχε πολλά και πολύ δύσκολο χαρακτήρα, αλλά αναμφισβήτητα μεγάλη προσωπικότητα. Μεγάλη προσωπικότητα, κατά τη γνώμη μου, ήταν ο Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος, όχι ο νεότερος. Ο πρεσβύτερος ήταν από τους λίγους ανθρώπους που μπορούσες να περάσεις ώρα ακούγοντάς τον από την εμπειρία του. Είτε είχε κάνει στην Κίνα πρέσβηση, είχε κάνει επικεφαλή CIA, ήξερε το διεθνές σκηνικό πάρα πολύ καλά. Έχω γνωρίσει πράγματι πολύ μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίες είχαν ένα κοινό, θα έλεγα, αυτές οι προσωπικότητες. Είχαν αυξημένο το αίσθημα ευθύνης. Δηλαδή, νιώθανε υπεύθυνοι. Δεν ήταν σαν κάποιους που βλέπει σήμερα νεότερους πολιτικούς ή άλλους πολιτικούς, που και εκείνη την εποχή υπήρχαν κατά κόρον, οι οποίοι κοιτάζανε μόνο τον εαυτό τους και τις δημοσκοπήσεις τους και την εικόνα τους. Αυτοί που σας μιλάω, το τελευταίο πράγμα που κοιτάζαν το πρωί ήταν τις δημοσκοπήσεις. Τις βλέπανε, αλλά δεν ασχολούντο.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και
0: καλά.
2: Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας δούμε σύντομα ξανά στην Πάτρα, την επισκέπτεστε. Έχετε έρθει και πρόσφατα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήρθα και πρόσφατα και θα ξανάρθω.
2: Σας ευχαριστώ. Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είσαστε από τις πολύ ωραίες πόλεις. Διαβάζω και πολύ ωραία βιβλία για την Πάτρα κάθε φορά.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
3: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Καλησπέρα. Πάλι στους δρόμους. Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
5: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
4: Ναι, βρήκαμε.
5: Μπράβο. Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
4: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
5: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
6: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
9: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
10: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
8: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
9: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
11: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
12: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
13: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
14: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σημαντική τη συναντήληψη κυβέρνησης και αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές το επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο, ενώ τόνισε ότι αναμένουμε να δούμε τις μειωμένες διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στην Αντλία. Όπως είπε, οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθεί τις τιμές αργού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να παραδίδει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ανωδικό ράλι στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της εκρηκτικής ανόδου της ζήτησης για ψήξη λόγω του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Στην Ελλάδα η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος για σήμερα εκτοξεύτηκε στα 137,72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μετατοπίστηκε ανατολικότερο θερμικό στόλος που πλήττει την Ευρώπη, προκαλώντας θανάτους εξαιτίας των ακραία υψηλών θερμοκρασιών αλλά και αυξημένη πίεση στο ενεργειακό δίκτυο. Κόκκινες προειδοποίησεις για ακραία ζέστη έχουν εκδοθεί σε Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Ελλάδα επηρεάζεται από τη θερμή μεταβολή του καιρού, αλλά δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα. Στην Αττική, ο υδράργυρος θα ανέβει σήμερα στους 36 βαθμούς, ενώ η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα θα είναι η Παρασκευή με 37 αλλά και πιθανότητα βροχών. Ιούλιο και Αύγουστο αναμένουμε ένα θερμό κύμα, ωστόσο δεν θα πλησιάσει τις θερμοκρασίες που βλέπουμε τώρα στην Ευρώπη, είπε ο Θοδωρής Γιάνναρος, Σπύρο μετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μίλησε στον Αθήνα 984. Επέμεινε στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ιστορικά έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη όπου ο χρόνος πέρασε και επέστρεφαν, παραδείγματος χάρη ο Γιώργος Σουφλιάς που ξαναγύρισε και έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είπε ο κ. Φεύγας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις. Όσον αφορά στο αίτημά του για κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει ένα κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ζητά άμεση κίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Με το χρόνο να λειτουργεί πλέον εις βάρος των εγκλωβισμένων στη Βενεζουέλα, οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις έρευνας παρά τις αλλεπάλληλες μετασεισμικές δονήσεις. Πολλές περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες και εκατοντάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι ακόμη βαρύτερος, καθώς πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί πλήρως. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζει την αποστολή 10.000 σάκων μεταφοράς. Εξέλιξη σε δικαστικό επίπεδο στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιάρχου της Ελλάς με τον περασμένο Απρίλιο, σηματοδοτεί απόφαση του Τριμελούς Πλημελοδικείου της Αθήνας, ενώπιον του οποίου δικάστηκαν και αθώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της υπόθαλψης. Συγκεκριμένα, οι δικαστές αποφάσισαν τη διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί ο ενδεχόμενος ποινικός ρόλος για τον 20χρονο που βρισκόταν μαζί με το δράστη στο πάρκο Ασύρματου, όπου δολοφονήθηκε ο 27χρονος γιος του ταξιάρχου της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο 20χρονος θα ερευνηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις σε βάρος τους για το αδίκημα της απλής συνέργειας ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως είχε προτείνει η εισαγγελέα της έδρας. Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στη διάρκεια επιχείρησης στην Αττική, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες. Τα μέλη της ίδιας ομάδας, σύμφωνα με την αστυνομία, έκαναν τηλεφωνικές απάτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. 42 φυξάκια κοκαΐνης, περίπου 60 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 2.735 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή αλλοδαπού, όπου βρισκόταν παράνομα στη χώρα μας, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνω στην 5η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχών στη γραμμή 3. Το βασικό δράστη επίθεσης με παγιδευμένο με εκρηκτικά δέμα, η οποία συγκλώνησε χθες το βράδυ το πριγκιπάτο του Μονακό και προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός Ουκρανού ολιγάρχη και δύο μελών της οικογένειάς του, αναζητούν οι αρχές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για έναν πλούσιο επιχειρηματία με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκότητα. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, έθριο σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στον
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έκανα τα μετά τη μία και σήμερα εδώ σε Πάλτς ραδιοφωνικά στον Πελοπόννησο FM στο 103,9 να σας κρατήσουμε όμορφη αθλητική συντροφιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στα μικρόφωνα όπως κάθε μέρα, Προκόπης Κόγκος. Μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές, και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2 εδώ στον Πελοπόννησο FM, και θα είναι όμως η τελευταία εκπομπή 30 Ιουνίου σήμερα, που μπαίνουμε στον Ιούλιο. Θα ρίξει αυλαία εδώ η φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Να πάρουμε Ιούλιο Αύγουστο τις δικές μας ανάσεις, ούτως ή άλλως πλέον η αθλητική δράση έχει ολοκληρωθεί. Τα πάντα έχουν να κάνουν γύρω από τα γραφικά και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θα μπορείτε να τα μαθαίνετε και από τις υπόλοιπες, είτε τις υπόλοιπες εκπομπές, είτε από την σελίδα το pelop.gr. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μια πρώτα απ' όλα θα πάμε στο ποδόσφαιρο και μετά σε μπάσκετ. Έχουμε πολύ μπάσκετ, βόμβα μεταγραφική για τον Απόλλωνα. Λέγαμε χθες ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί έμπειρος προπονητής, και πραγματικά η απόκτηση του Dirk Bowerman ταράζει τα νερά για την κατηγορία. Αλλά πέρα από αυτά έχουμε και εξελίξεις για τις Wild Card, διπλή πατρινή επιτυχία, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε στην Παναχαϊκή, μια Παναχαϊκή η οποία ανεβάζει στροφές. Από ό,τι μαθαίνω έχει ήδη ξεκινήσει μεταγραφικά να κάνει επαφές. Δεν μιλάω για ανανεώσεις, μιλάω για επαφές, και οι πληροφορίες λένε ότι έχει ξεχωρίσει μια-δύο περιπτώσεις από Super League και κυνηγά να τις κλείσει, αλλά από ό,τι μου μετέφεραν δεν θα υπάρχει ανακοίνωση μέχρι Πέμπτη Παρασκευή. Έχουν να κάνουν με κάποια θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα, και επίσης το επόμενο χρονικό διάστημα έχει να κάνει και με διάφορες οργανώσεις, με οργανώσεις σε ό,τι αφορά τα θέματα του γηπεδικού, των ακαδημιών, το προπονητικό επιτελείο και διάφορα άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα το Ιζδάν Γιούν. Ο Τούρκος θα είναι εδώ σε λίγες μέρες και θα παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να βοηθήσει διάφορα ζητήματα οργανωτικά, μεταγραφικά, οικονομικά. Ο Γιούν, ο οποίος είναι επικεφαλής του επενδυτικού γκρουπ, ο οποίος θα κινείται από ανάμεσα σε Ολλανδία και Τουρκία, αλλά θα είναι κάποιες μέρες και στην Ελλάδα, στην Πάτρα, προκειμένου να βοηθήσει στο ξεκίνημα της νέας προσπάθειας των κοκκινόμαυρων παιχτών. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι θα συνεχίσουν από την περσινή χρονιά, ο Καμπερά, ο Νηφορόπουλος, λέγεται ότι έχει γίνει συζήτηση και είναι σε καλό δρόμο, και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και παίχτες οι οποίοι νεαροί, κάποιοι θα συνεχίσουν, κάποιοι όχι, είναι θέματα τα οποία θα δουν οι άνθρωποι του τεχνικού επιτελείου.

Γενικότερα και το θέμα των καρτών διαρκείας που με ρώτησε κάποιος εχθές θα είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε σε λίγο καιρό. Άλλωστε ξέρουν και αυτοί ότι οι κάρτες διαρκείας θέλουν και μεταγραφικά ζητήματα, οπότε φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες, μετά από τις 10-15 Ιουλίου θα υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτά σε ό,τι αφορά τους κοκκινόμαυρους. Έχουμε και διάφορα άλλα θέματα σε επίπεδο μεταγραφών. Για παράδειγμα, έχουμε μεταγραφικές ανακοινώσεις στο Διαγόρα Βραχνεϊκού. Ανακοινώθηκε χτες η παραμονή του μέσου του Βασίλη Παπαγεωργίου. Ήταν και πέρσι στο Διαγόρα, έκανε καλή χρονιά.

χθες έγινε και η Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΑ. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον απολογισμό και με τη νέα χρονιά.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά με τα κοκκινόμαυρα, με τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, και πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε, να πω και εμείς, μια είδηση από το θέμα του τοπικού ποδοσφαίρου, υπέκειται από Γεωργίου στο Διαγόρα. Νέος προπονητής Συνδόξων Εφορίκων είναι ο Διονύσης Βαλσαμής, πρώην προπονητής του Αστέρα Λεοντίου. Η Δόξα Νηφορίκων, η οποία προχωρά λοιπόν σε νέα εποχή με τον Διονύση Βαλσαμή.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά, εκεί όπου χθες είχαμε μεταγραφική βόμβα από τον Απόλλωνα με τον Dirk Bauer, ένας προπονητής ο οποίος είναι πολυτέλεια για την National League 1. Μια κίνηση που δείχνει ότι ο Απόλλωνας βάζει ψηλά τον πήχη για τη νέα χρονιά, πολλά σημαίνει και για την μέλλον των μεταγραφών και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Είναι μια είδηση η οποία έπαιξε σε πάρα πολλά μέσα, πανελλήνια μέσα που ασχολούνται με το χώρο του μπάσκετ και έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ένας προπονητής ο οποίος έχει κοουτσάρει στο παρελθόν τον Απόλλωνα, από εκεί έχει πολύ καλές σχέσεις ο Γιάννης Χριστόπουλος, έχει διατελέσει όμως πενδιακός της Εθνικής Γερμανίας, της Πολωνίας, του Ιράν, της Τινησίας με μεγάλες διακρίσεις και γενικότερα είχε πέρσι και μια σχέση με τον Απόλλωνα, ήταν υπεύθυνος του προγράμματος ιστός και είναι μια κίνηση η οποία δείχνει πολλά για την επόμενη μέρα της μελανόλευκης ομάδας. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε όλα αυτά με Κώστα Λαμπρόπουλο, γιατί υπάρχει και μεταγραφικά, όχι μεταγραφικά, υπάρχουν και εξελίξεις στο θέμα του Wildcard. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη μου, σε εσένα, στους ακροατές μας. Άκουσα και εγώ αυτά που έλεγες. Θα προσθέσω μόνο ότι το υποψιαζόμασταν, είδες, το είχαμε πολλές φορές, ότι μπορεί να είναι ξένος ο προπονητής του Απόλλωνα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ότι θα είναι ξένος, ναι. Ήξερα ότι κινείται πάντως ένα προπονητή από την ελληνική αγορά, αλλά απ' την άλλη και ο Μπάρμαν ξέρει.
1: Όχι, εγώ γι' αυτό ρώταγα κάθε φορά αν θα είναι Έλληνας ή ξένος, γιατί κάπου πήγαινε το μυαλό μου, ανεξάρτητα αν θα έμπαινε στην National League 1 ή στην National League 2, στην Elite League ή στην National League 1. Να προσθέσω μόνο ότι και για τον Dirk Bauman είναι, όχι μόνο για τον Απόλλωνα, είναι μια πρόκληση και ένα στοίχημα. Θα μου πεις τώρα είναι γεννημένος το 1957, με τόση μεγάλη εμπειρία στο χώρο του μπάσκετ, ναι, ακόμα και για έναν έτσι άνθρωπο όριμο μπασκετικά είναι ένα στοίχημα. Με ποια έννοια το λέω, ότι στην προηγούμενη θητεία του στον Απόλλωνα, τη σεζόν 1999-2000, όταν ξεκινάγαμε τη δημοσιογραφία, Προκόπη μου, τότε, θυμάσαι, δεν τα είχε πάει καλά. Ήταν τότε η ΚΑΕ Απόλλωνα υπό τον Νίκο Καραπάνο, να θυμίσω τους παλιότερους, και ο Απόλλωνας είχε υποβαστεί στην Α2 Εθνική. Ο μεγάλος στόχος ήταν να επιστρέψει στην Α1 και η αλήθεια είναι ότι είχε αποτύχει τότε εκείνη τη χρονιά ο Μπάρμαν, οπότε και γι' αυτό αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, υπό αυτή την έννοια το λέω, να πετύχει τώρα ό,τι δεν πέτυχε.
0: Ας μην γελιόμαστε, Κώστα.
1: Πριν από 20...
0: Έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο βιογραφικό και πολύ μεγάλη εμπειρία.
1: Δεν, ναι, γι' αυτό λέω ότι και για τον ίδιο είναι ένα comeback. Θέλει να δείξει ότι εντάξει, δεν τα καταφέραμε τότε, μπορούμε να τα καταφέρουμε τώρα.
0: Ναι, okay,
1: ήταν τα χρόνια που ξεκινάγαμε τη δημοσιογραφία, Προκόπη, έτσι.
0: Θυμάμαι εγώ, στα διάφορα, ναι. Θυμάμαι. Ας τα αφήσουμε στην άκρη.
1: Και νομίζω
0: πάντως
1: μετά τον είχε διαδεχτεί ο Κώστας. Όχι Κώστας, ο Καλαφατάκης, τέλος πάντων.
0: Ο Γιώργος Καλαφατάκης.
1: Γιώργος Καλαφατάκης, ναι, Γιώργος Καλαφατάκης.
0: Βάζει ψηλά τον πύχη και μαθαίνω και μεταγραφικά, γιατί δεν παίζουν μπάσκετ οι προπονητές, και μεταγραφικά μαθαίνω ότι θα κινηθεί σε υψηλά στάδια.
1: Εντάξει, τώρα θα τον βοηθήσει και η διοίκηση του Απόλλωνα να βρει παίκτες από την ελληνική αγορά, είναι σίγουρο. Εντάξει, δεν μπορεί να τους ξέρει όλους τους παίκτες ο Dirk Bauman τι υπάρχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο ελληνικής αγοράς. Θα τον βοηθήσει και η διοίκηση, θα του προταθούν παίκτες. Ο ίδιος θα φέρει, φαντάζομαι, από το εξωτερικό κάτι καλό. Για να γίνει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί στη Β' Εθνική, ξεκάθαρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φρέσκα κουλούρια. Η είδηση του Bauman έγινε γνωστή χτες και έχει όντως κάνει το γύρο του διαδικτύου. Πάμε λοιπόν να δούμε το γεγονός ότι δύο ομάδες της Πάτρας πήραν wildcard, η Αχαγιά και η Παναχαϊκή. Τι σημαίνει αυτό και πώς διαμορφώνεται πλέον οριστικά ο χάρτης, ναι, για την Αχαΐα
1: πριν βγω στον αέρα, κάθισα και έγραψα ένα αρθράκι που είναι αυτή την ώρα στο pelop.gr. Πρέπει να σου πω ότι χαροποιήθηκα πάρα πολύ. Με χαροποίησε αυτή η απόφαση. Ήταν και σωστή και σοφή η απόφαση από την αρμόδια Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΟΚ. Να δώσει wild card και οι δύο ομάδες έπεισαν με τους φακέλους τους, με την ιστορικότητά τους, με τον κόσμο τους, με τη δυναμική που έχουν. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά μοιάζουν σε κάποια. Καταρχήν για την Παναχαϊκή. Έτσι, η Παναχαϊκή την τελευταία διετία, επειδή την παρακολουθείς και εσύ, έτσι, ξέρω ότι πηγαίνεις και εσύ βλέπεις τον μπάσκετ της Παναχαϊκής, έχει δείξει ένα εξαιρετικό πρόσωπο εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει κάνει καλή δουλίτσα και ο Θανάσης Λιώνας και οι συνεργάτες του, και πέρσι που έφτασε ψηλά, αλλά ειδικά φέτος που το πήγε μέχρι τέλους, έχασε την κυριολεξία στο νήμα την άνοδο, αξίζει συγχαρητήρια. Αν δεν ήταν τραυματισμοί, νομίζω ότι και στην Εδιψώ θα ήταν πρώτη Παναχαϊκή, τέλος πάντων. Η διοίκηση είναι πάνω κατά πάνω, ειδικά τώρα που λύθηκε και η σοβαρή εκκρεμότητα του ποδοσφαιρικού τμήματος, γιατί και αυτό ήταν ένας βραχνάς, έπρεπε να τελειώσει και το θέμα του για να ασχοληθεί η διοίκηση πλέον χωρίς άγχος και περισσότερο με το τμήμα μπάσκετ. Έχει και έναν υποψήφιο δήμαρχο που είναι σε ρόλο κλειδί στην Εραστεχνική Παναχαϊκή, τον υποψήφιο δήμαρχο της Πάτρας, τον Κωνσταντό Σβόλη. Θα πρέπει να πω ότι το ρεπορτάζ μου λέει ότι η Παναχαϊκή, αν κινδύνευε από κάπου, έτσι, αυτό το μεταφέρω με τη δική μου δημοσιογραφική πληροφορία που έχω, αν κινδύνευε από κάπου η Παναχαϊκή, ήταν από τις πολλές τιμωρίες που είχε. Και αυτό πρέπει να το δουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Υπάρχουν κάποιες λίγες ακραίες φωνές στην κερκίδα, έτσι, υπήρξαν τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετά μεγάλο αριθμό τιμωριών στην Παναχαϊκή. Αυτό λίγο πρέπει να το διορθώσουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα φέρουν ο χρόνος και η δουλειά. Αυτό σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή.
0: Σε ό,τι αφορά την Αχαλιά 82. Οι άνθρωποι.
1: Ορίστε.
0: Το περιμένω, πιστεύω οι άνθρωποι της Αχαλιάς.
1: Η Αχαλιά 82 έδειξε τεράστια αποφασιστικότητα, Προκόπη. Δηλαδή, είπαν, εμείς θέλουμε να ανέβουμε, τέλος. Ερωτήθηκαν, τι μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να το διαχειριστείτε. 1, 2, 3, τους έδειξαν στην ΕΟΚ ότι έχουν την δυνατότητα, έχουν τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου, γενικότερα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Έχουν την έδρα τους εκεί, το γηπεδάκι τους, που είναι καυτή έδρα. Άρα και η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει και μαζεύει οι υγιείς δυνάμεις η Αχαΐα 82 γύρω της. Και προσθέσω εγώ τη δική μου πινελιά, επειδή ξέρω πολύ καλά τον Αντρέα Παπαδημητρίου όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο μπάσκετ και εγώ παρακολουθώ, πρόκειται για εξαιρετικό προπονητή, εξαιρετικό άνθρωπο, και αποτελεί εγγύηση ο Αντρέας Παπαδημητρίου. Η θητεία του τόσα χρόνια στο Νέο Λαγιάς μιλάει από μόνη της. Έτσι, νομίζω ότι και η Αχαΐα 82 έχει όλα τα φώτα να γίνει αυτό που έλεγε ο Άγγελος Τσάμις, το LA του μπάσκετ. Έτσι, το LA είναι λογοπαίχνιο του Άγγελου, αν μας ακούει τώρα, από το Lower Αχαλιά, τα αρχιγράμματα. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένω πώς και πώς, το έλεγε και στην εκπομπή του Γιώργου Αναστασόπουλου, τα ντέρμπι Παναχαϊκή Απόλλων στη Β' Εθνική. Δύο ομάδες με
0: για
1: κόσμο,
0: να πάμε στο
1: με γήπεδα, με ιστορία, τα περιμένω πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια.
0: Γιατί δεν περιμένεις, γιατί ιδιαίτερο θα έχουν?
1: Γιατί είναι μεγάλες δυνάμεις του μπάσκετ και του αθλητισμού, έχουν κόσμο και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτά τα παιχνίδια, νομίζω.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε κάθε εβδομάδα ντέρμπι.
1: Ναι. Είναι μια λίμνη μπασκετική λίμνη της SKI National League 1. Έτσι, μια μπασκετική λίμνη της SKI.
0: Πες μου λίγο τώρα να το λήξουμε. Elite League Espero, Ένωση Espero, National League 1, Απόλλωνας, Αχαγιά, Παναχαϊκή,
1: ναι,
0: και Προμηθέας 14.
1: Και Παναχαϊκή, ναι. Και, ναι, σωστά. Και πιο κάτω είναι τα Ροέτικα με το Βαρθολομιό.
0: Εντάξει, μιλάμε για πολλές ομάδες.
1: Και η Παναχαϊκή και η Αχαγιά 82 το ήθελαν, διψούσαν. Και κάτι που ξέχασα για την Παναχαϊκή, επειδή είπαμε νωρίτερα κάποια πράγματα, για την Παναχαϊκή είναι σημειολογικό το ότι επιστρέφει στη Β' Εθνική, την έλεγαν παλιά Β' Εθνική, εμείς την προλάβαμε, μετά από κοντά 3 δεκαετίες, φίλε. Ήμασταν πιτσιρικάδες, μαθητές ακόμα όταν έπαιζε η Παναχαϊκή στη Β' Εθνική. Έτσι.
0: Ισχύει. Λοιπόν,
1: και αυτό εύχομαι εγώ να συμπαρασύρει και το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι, δηλαδή στο ξεκίνημα το νέο που επιχειρεί το ποδοσφαιρικό τμήμα, να θέλουμε οι ομάδες της περιοχής μας να πηγαίνουν καλά, θέλουμε να υπάρχει κόσμος, κινητικότητα, και για μας είναι καλό και για μας τους δημοσιογράφους, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλιώς είναι να παίζει μια ομάδα στη γάμα εθνική στο ποδόσφαιρο και αλλιώς είναι να παίξει σε 1-2 χρόνια σε 3-4 στη Super League 1.
0: Με τα γραφικά, ένωση λάθη, υπάρχει κάτι με τον Άλεν?
1: Θα μείνει ο Άλεν, αυτό το ξέρω. Και ψάχνουν έναν ακόμα κοντό στον Έσπερο, στην ένωση. Ο στόχος είναι να μείνει ο κορμός σταθερός. Έτσι. Κάπου πήρε τα αυτή μου σήμερα και για τον Κομιανίδη μια πληροφορία. Τον Κομιανίδη του Προμηθέα 2014.
0: Ναι, για ποια ομάδα να πάει?
1: Για την ένωση. Αλλά ακόμα δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Απλά το μεταφέρω. Για την ακρίβεια ότι θα τον ήθελε η Ένωση. Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
0: Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Τον είδα φέρει κανένα πεντάρι φορές. Είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι. Και αλλιώς είναι να παίζει και στην Α2. Έτσι, να ψηθεί.
0: Υστερεί λίγο στο κομμάτι ύψος. Ναι. Αλλά είναι πολύ καλός, ταχύς.
1: Ο Κόπι, όντως, αν ήταν 5 πόντους πιο ψηλός, μπορεί να ήταν και το playmaker, το μελλοντικό playmaker της Εθνικής. Έτσι. Είναι τέτοιος παίκτης. Βλέπει γήπεδο, φτιάχνει τους συμπαίκτες του. Μπορεί ο ίδιος να σκοράρει. Είναι καταπληκτικός παίκτης.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι μπασκετικό, όχι? Και μια και είπες για Εθνική, η Εθνική έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Τι ραντεβού έχει το καλοκαίρι φέτος?
1: Έχει ξεκινήσει προετοιμασία και μάλιστα είναι και δύο παιδιά εκεί.
0: Είναι ο Μπαζίνας.
1: Είναι ο Μπαζίνας και ο Πλώτας.
0: Ναι.
1: Ο Πλώτας, ο οποίος συνεχίζει στον Προμηθέα. Έχει περάσει ίσως λίγο στα ψηλά αυτό, αλλά εμείς το γράψαμε στην Πελοπόννησο, πρέπει να το πούμε, ότι ο Πλώτας συνεχίζει στον Προμηθέα. Βεβαίως ο Μπαζίνας έχει πάρει την πορεία του με τη μεταγραφή του στη Θεσσαλονίκη, στον Πάκο. Η Εθνική Ανδρών παίζει με την Ρουμανία την Πέμπτη στην Οραντέα στις 7 και με την Πορτογαλία την Κυριακή στη Σονέλα Αρίνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, αυτές είναι οι υποχρεώσεις που έχει. Ο Βασίλης Πανούλης κανονικά στον πάγκο, Κώστας Παπανικολάου, το Λιόπουλος, έτσι τα δικά μας τα παιδιά, και ευχόμαστε στην Εθνική μας να τα καταφέρει, να τα πάει μια χαρά. Και μιας που μου είπες και για τον Κομιανίδη, ο Κομιανίδης είναι αυτό το διάστημα με την Εθνική Νέων Ανδρών, να το πούμε και αυτό, έτσι. Δηλαδή έχουμε αρκετούς, και όχι μόνο ο Κομιανίδης, και ο Πρέκας. Έτσι, είναι με την Εθνική Ομάδα των Νέων Ανδρών. Δηλαδή το προθάλαμο της Εθνικής Ανδρών.
0: Μάλιστα, ωραία. Πες μου λίγο, μόνο για να σε αποδεσμεύσω. Έχουμε για Πόλο, έχουμε τίποτα για ΝΕΠ γυναίκες? Γιατί για παράδειγμα
1: έχουμε,
0: για Νεάγγελες είδα ότι έγινε ο ορισμός για την 3-5 Ιουλίου στη Βουλιαγμένη, θα γίνουν οι αγώνες τελικής φάσης όπως συμμετέχει η ΝΕΠ.
1: Ναι, έχουμε, Προκόπη, από λεπτό σε λεπτό ενημερώθηκα, θα ανακοινωθεί από την ΝΕΠ η Ιωάννα Λυκοθανάση.
0: Ναι.
1: Η Ιωάννα Λυκοθανάση επιστρέφει στην ΝΕΠ.
0: Ναι,
1: απομένει επίσημη ανακοίνωση. Μου είπαν ότι σε λίγη ώρα θα υπάρξει.
0: Ισχύει ότι έχει φεύγει τον ΟΠ. Χθες αποκαλύψει

0: ήσουν από τους πιστούς στη Λοβάτες. Το λέω γιατί ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου, πέφτει η αυλαία της εκπομπής. Νομίζω ότι και φέτος δώσαμε χώρο, χρόνο, μεταφέραμε ειδήσεις, στείλαμε κόσμο σινεμά, γήπεδα, θέατρα και όλα τα υπόλοιπα. Και έρθει η ώρα να πάρουμε και εμείς τις δικές μας ανάσες, έτσι.
1: Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές και ραντεβού από Σεπτέμβριο, Προκόπη μου, και πάλι στα RGNS.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 30 Ιουνίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Οριστικά σε τροχιά υλοποίησης περνά το νέο αστυνομικό μεγάρο πατρών στο χώρο του πρώην ΚΕΤ, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι διοικητικές διαδικασίες και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του φθινοπόρου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην εγκατάσταση 1.100 αυτόνομων έξυπνων φωτιστικών σε 100 επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 10 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 22.100 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Πατραίων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς, ενώ αναδείχθηκαν για σημαντικές καθυστερήσεις στην βεβαίωσή τους. Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι των Καμινίων για την διέλευση βαρέων οχημάτων από την παλαιά Εθνική Οδό, ζητώντας απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού λόγω αποσπάσεων και θερινών αδειών, με αποτέλεσμα να περιορίζονται ακόμη νυχτερινές πολυπολίες. Σημαντική επιτυχία για την Ελλάς, καθώς συνελήφθη στην Ελίκη ο 41χρονος καταδικασμένος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για κίνηση ναρκωτικών, ο οποίος αναζητούταν μετά την καταδίκη του. Ολοκληρώθηκε η ανάδειξη και σήμανση των πεζοπορικών διαδρομών του Παναχαϊκού, δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο 100 μονοπατιών συνολικού μήκους άνω των 54 χιλιόμετρων. Νέα νομική προσφυγή κατατέθηκε για το αιωλικό πάρκο στην Άνω Ζηρία, με κατοίκους να ζητούν αναστολή των εργασιών επικαλούμενοι περιβαλλοντολογικές παραβάσεις. Στη τελική ευθεία εισέρχεται το νέο κολυμβητήριο της Αγιάς, αφού εγκρίθηκε ο οριστικός ανάδοχος του έργου με στόχο την έναρξη των εργασιών τον Σεπτέμβριο. Στα αθλητικά, ο Απόλλων Πάτρας ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Γερμανό προπονητή Ντρικ Μπάουρμαν, ενώ άνοιξαν και εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό μημαραθώνιο Φάνης Τσιριγκάτος. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
6: Ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
7: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
8: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
6: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
7: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
8: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
9: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
10: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!

0: κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο. Έχουμε βόμβες στο Μουντιάλ με δύο από αφαβορεί από τις ομάδες που πολλοί υπολόγιζαν ότι θα πάνε μακριά, αλλά δεν πήγαν. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο με Νίκο Μποζιονέλο, αν τον έχουμε κοντά μας, έτσι, γιατί πλέον έχουμε μπει στο ψητό, στα νοκάουτ και όλα αυτά τα παιχνίδια κάθε ένα μετράει, και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Έβγαλε το πρωί και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΠ ο Κώστας Λαμπρόπουλος, είπε για το Πανελλήνιο Optimist, το οποίο 5 Ιουλίου την άλλη εβδομάδα ξεκινά. Πανελλήνιο Optimist για την, με 400 και παραπάνω αθλητές να έρχονται για ένα πενθήμερο στην Πάτρα για το Πανελλήνιο Optimist U13, ένα διοργάνωση που θα βοηθήσει πάρα πολύ και ποικίλο τρόπος και το κομμάτι του αθλητισμού, αλλά και το κομμάτι της τοπικής οικονομίας, και γενικότερα θα δείξει ότι η πόλη μπορεί να διοργανώσει. Και όχι μόνο, εγώ σε συνέντευξη που έχω κάνει με τον Νίκο Κλαμανάκη μου έχει πει ότι ο κόλπος της Πάτρας είναι δανεικός για να γίνουν διοργανώσεις πολύ υψηλού επίπεδου, χρειάζονται διάφορες τεχνικές παρεμβάσεις για να γίνει εδώ πραγματικά από τους όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε ότι σε επίπεδο στίβου, μετά το Πανελλήνιο K18, έχουν ανοίξει εγγραφές για τον 5ο νυχτερινό μαραθώνιο Φάνη Τσιμιγκάτος, ο οποίος θα γίνει 10 Οκτωβρίου. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στο www.patrashalfmarathon και να δηλώσουν συμμετοχή. Υπάρχουν ομαδικές εγγραφές άνω των 8 ατόμων για τα 5 χιλιόμετρα, υπάρχει ατομική εγγραφή, υπάρχει για ενήλικους, για ενήλικες και διάφορες άλλες λεπτομέρειες που μπορείτε να μπείτε στο site και να ενημερωθείτε.

Να πάμε λοιπόν και είπαμε για τον υγρό Στίβο. Είπαμε χθες για την είπαμε νωρίτερα για την ομάδα της ΝΕΠ. Να πούμε για τον ΟΠ ότι σύμφωνα με πληροφορίες, δύο περιπτώσεις, 10 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση Α2 Εθνικής. Εντός των επόμενων ημερών θα ξεκαθαρίσει και σε ποιον όμιλο θα συμμετάσχει ο ΝΟΠ. Αν θα είναι στον όμιλο του Νότου ή στον όμιλο του Βορρά, παίζουν και τα δύο ανάλογα με τα γεωγραφικά κριτήρια. Και να πούμε ότι και σε επίπεδο μεταγραφικού σχεδιασμού, πληροφορία λένε ότι έχει μιλήσει με τον Γιώργο Παχριστόπουλο και τον Φίλιππο Αντίοχο, δύο έμπειροι παίκτες που πέρσι ήταν από τα βασικά στελέχη στην Α1 Εθνική. Έχει γίνει συζήτηση για να παραμείνουν. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να βρεθεί χρυσή τομή και αμφότεροι θα συνεχίσουν. Υπάρχουν και δύο-τρεις παίκτες πατρινούς που έχουν επικοινωνήσει. Και στόχος είναι το επόμενο χρονικό διάστημα, ειδικότερα τώρα με το πρώτο 15 του Ιουλίου, να γίνουν και οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις.

Αυτά και σε επίπεδο υγρού στίβου. Έχουμε και σήμερα αγώνα για την εθνική ομάδα εφήβων, η οποία παίζει με την Ουγγαρία με στόχο να πάρει την νίκη και να προκριθεί στην επόμενη φάση του παγκοσμίου. Μια εθνική ομάδα η οποία έχει, είπαμε, διπλό πατρινό χρώμα, έχει και τον, μάλλον όχι διπλό, τριπλό, έχει και τον Μπιτσάκο και τον Λαμπάτο, οι οποίοι είναι, και τον Ηλία τον Αγγελόπουλο, οι οποίοι είναι άτσι πρωταγωνιστές για τα δύο πρώτα παιχνίδια, άπαντες σκόραραν, και έχουμε πλέον τον αγώνα που έρχεται σήμερα, με τον οποίο θα διεκδικήσει την πρόκληση στους 8 του παγκοσμίου που γίνεται στην πόλη Ρίο Μάιρ της Πορτογαλίας. 18:30 θα γίνει ο αγώνα σήμερα, με αντίπαλο τον Καναδά.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν και τα θέματα του ποδοσφαιρικού, εκτός βέβαια της Πάτρας. Είπαμε και για τον Ατρόμ, να σας πω ότι 27 Ιουλίου θα γίνει η πρεμιέρα της προετοιμασίας, εκεί όπου ο Μπαλατής έχει δώσει το ραντεβού, και μαθαίνω ότι στον Ατρόμ μπορεί και Πέμπτη Παρασκευή να κάνουν και τις πρώτες ανακοινώσεις μεταγραφών με το Λαθύρι και το Μαγκίνι, έναν Λιωπίδης που είναι αρκετά κοντά, αλλά θα τα δούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για Μουντιάλ, γιατί έχουμε ήδη τις πρώτες δύο εκπλήξεις, τουλάχιστον έτσι τις χαρακτηρίζω εγώ. Να μας πει και ο Νίκος Μποζιονέλος την άποψή του, και από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε και κάποιο φαβόρι. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ, τι βλέπεις?
1: Σε τι απ' όλα?
0: Τι βλέπεις για το θέμα του Μουντιάλ, αν δικαίως έμειναν εκτός Γερμανία και Ολλανδία, και αν μπορεί να ξεχωρίσεις κάποιο φαβόρι.
1: Δεδομένα έμειναν δίκαια εκτός. Εντάξει, Ολλανδία δεν έχω εικόνα, είδα λίγο μόνο στην ώρα.
0: Αλλά Γερμανία,
1: για τους Γερμανούς, ειδικά για τους Γερμανούς, θα ήταν τόσο κουραστικό το παιχνίδι τους. Και δεν έχουν, ρε παιδί μου, και ποιότητα, δεν έχουν παίκτες με ταλέντο. Δηλαδή, οι καλοί συμπαρασύρονται τη μετριότητα των άλλων. Δηλαδή, εκεί περιμένει το Μουσιάλα να δείξει τσαγανό, να δείξει ηγετικότητα, όπως δείχνει, ρε παιδί μου, ο Ντεμπελέ με τον Μπαπέ στη Γαλλία, όπως δείχνει ο Βινίσιος στη Βραζιλία, ξέρεις, που τους παίρνει από το χεράκι της ομάδας αυτοί οι παίκτες και κάνουν τη διαφορά. Μουσιάλα άφατος. Κρυβόταν. Ναι. Δηλαδή, άμα ο πλέον ταλαντούχος παίκτης σου κρύβεται μέσα στο γήπεδο, τι μπορείς να περιμένεις? Ναι, όχι ότι η Γερμανία βασικό να δεν άκησε. Αλλά και απ' την άλλη, παιδιά, ένα γύρο 2004 σηκώσαμε, έτσι. Δεν πιστεύω να ενοχλείται κανείς. Και αυτό το πολύ build-up και το πολύ passing game πραγματικά με έχει κουράσει. Λοιπόν, οι Γερμανοί χτες το έδωσαν και κατάλαβε. Κάνανε ρεκόρ πασών σε 9 αγώνες στην ιστορία του Μουντιάλ. Για σκέψου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, γιατί δεν μπορούσε να πάει κάποιος να βγει μπροστά, προφανώς.
1: Ναι. Και πολύ καλή ομάδα. Παραγουάη, πολύ καλή ομάδα. Με τσαγανό. Με αυτοπεποίθηση.
0: Με τσαγανό και ψυχραιμία εκεί που έπρεπε.
1: Παιδί μου, λοιπόν, τους βάλουμε γκολ, πάμε να τους... Να το πάμε. Παράταση πέναλτι και ό,τι βγει. Και πάλι, δηλαδή, πάλι λίγο το χάσαμε. Ήταν με δύο πέναλτι διαφορά και χάσανε δύο, αλλά...
0: Βραζιλία, θύμισε μου, η Βραζιλία νομίζω ότι αυτοκτόνησε η Ιαπωνία. Έτσι, εκεί το λάθος που γίνεται στο 90 φεύγα και δίνει την ευκαιρία στους Βραζιλιάνους να σκοράρουν, ούτε στο παιδικό πρωτάθλημα που έχει πάρει την μπάλα εκεί, αμυντικό, δεν θυμάμαι το όνομά του, και αντί να τη διώξει, γυρίζει πίσω και τη χάνει.
1: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν συγκεντρωμένη η Ιαπωνία στο τέλος. Δηλαδή, φαινόταν ότι κάτι θα γίνει και θα βάλει γκολ η Βραζιλία. Ας πούμε, αλήθεια, το παίξα και στο live στο 83, έτσι. Λέω, θα μπει, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού τους βλέπω, κάνουν το ένα λάθος με το άλλο. Δεν υπήρχε από τη συγκέντρωση στους Ιάπωνες. Η οποία είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι, αλλά θα πρέπει να δουν πραγματάκια. Δεν γίνεται τώρα κάθε φορά να αποκλείονται. Έχουν αποκλειστεί κάθε φορά που έχουν μπει στα νοκάουτ.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τα σημερινά, το βραδινό και τα υπόλοιπα. Τι υπολογίζουμε?
1: Τι υπολογίζουμε? Κοίταξε, εγώ θα το πω, γκραν φαβορ είναι η Γαλλία. Έχω πέσει το προαίσθημα, πέσει το ένστικτο ότι η Σουηδία θα του βάλει δύσκολους. Τρομερή ποιότητα η Γαλλία, το συζητώ, έτσι. Εχταράδες, πολύ καλύτερη.
0: Είναι 12 το βράδυ, είναι.
1: Είναι 12 το βράδυ, είναι ό,τι πρέπει εκείνη η ώρα. Να μην έχεις, ξέρεις, και αποσπάσεις.
0: Ναι, να έχουν κοιμηθεί τα παιδιά, σωστό.
1: Ναι, και αυτό. Αλλά και η ώρα δεν είναι αργά. Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε, 12 η ώρα και τα λοιπά. Είναι μεσημέρι, έτσι. Και χθες η Βραζιλία και η Γερμανία μεσημέρι παίξανε.
0: Θα τελειώσει 2 και δεν ξέρω ποιος θα κάτσει μέχρι τις 2 το βράδυ. Θα ξεκινήσω να το δω.
1: Αν έρθει 2 η ώρα στο Μουντιάλ, το θετικό. 2 η ώρα είναι νωρίς, έτσι. Ξέρουμε τι λέμε. Όλα αυτά τα έχω δει. Από 3-3.30 και μετά άρχισα. Δηλαδή, ήθελα πάρα πολύ να δω το Μαρόκο-Ολλανδία. Ήμουν και μεγάλη συμπάθεια η Ολλανδία, σχεδόν είμαι Βραζιλία. Αλλά στα Euro είμαι Ολλανδία στην Ευρώπη. Και ήθελα πάρα πολύ να το δω. Δεν αντέχεις. Ευτυχώς τώρα τα περισσότερα είναι σε νορμάλ ώρες για την Ευρώπη, αλλά σε κακές ώρες για τους παίχτες, έτσι.
0: Ναι. Το ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία που είναι στις 8 το βράδυ, είναι πιο νορμάλ ώρα για μας. Εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για φαβορή την Νορβηγία ή ακτή ελεφαντοστού είναι καλή?
1: είναι καλή. Κοίταξε, αντιμετώπισαν πάλι οι Νορβηγοί Αφρικανούς και στον όμιλο 3-2 τη Σενεγάλη, θυμίζω. Αλλά η ακτή είναι πιο καλοδουλεμένη αμυντικά. Πιο καλοδουλεμένη αμυντικά και θα του βάλει δύσκολα. Έχει και το Διομαντέ που κάνει παπάδε και το παιδάκι από τη Λειψία. Αυτό δηλαδή το βλέπω πριν το Μουντιάλ να έχει, πώς θα λένε, να έχει κλείσει μεγάλη ομάδα. Δηλαδή τεράστιο παίκτη. Η Νορβηγία, κοίταξε, έχει το Όντεγκαρντ, θα κοιτάει να βρίσκει το Χάλαντ. Έτσι. Το έχουν κάνει 9 φορές τώρα τα στατιστικά εκεί για τη στήλη στο Bet Market που ετοιμάζω. Δεν είναι όμως εύκολο καθόλου. Δηλαδή μπορεί να τους κοιμήσουν όπως έχουμε δει και άλλα μάτς, πως είναι σπρώλες η Αφρική με τον Καναδά, που ήταν εκνευριστικό σε κάποια φάση έτσι, την Κυριακή. Αλλά εντάξει, Χάλαντ δεν υπάρχουν. Δηλαδή ο τύπος μπορεί να σου κάνει γκολ με μισή φάση. Δεν υπάρχουν παίκτες που μπορεί να το κάνουν αυτό τόσο εύκολα. Καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και να το κλείσεις, να τον έχεις κλείσει τώρα, παιδί μου. Μπορεί να σου φύγει στο 90, πώς μπήκε χθες το γκολ της Βραζιλίας. Το πιο αργό γκολ στην ιστορία των νοκάουτ του Μουντιάλ. Συμπληρωμένα 95 ακριβώς, έτσι. Τρομερό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και κρίμα που το Μεξικό Εκουαδόρ παίζει 4 το πρωί. Πολύ κρίμα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, για να κάτσε να το δεις. Γιατί και το Εκουαδόρ έχει πάρα πολύ καλό προπονητή, όπως και η Παραγουάη. Χθες ο Άλφαρο έχει κάνει μεγάλα μάτς στους Γερμανούς. Και το Εκουαδόρ, ο Μπεκαρκές, έχει δείξει πολλά θετικά στοιχεία. Αλλά ποιος αντέχεται σε εσύ το πρωί, αδερφέ μου?
0: Εγώ δεν νομίζω πάντα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις φαβορί. Με όσο ρίσκο υπάρχει τώρα, έχουμε μια εικόνα, έχουμε δύο παιχνίδια.
1: Δεν αλλάζω. Ένας βγαίνει έξω τώρα, όλοι για τον Καρλέτο δουλεύουν. Έξω η Γερμανία, έξω η Ολλανδία, θα μείνουν και έξω και οι Γάλλοι απόψε στα πέναλτι, κράτα το.
0: Λες, ε. Πόρε με τελειάζει, να κάτσω να το δω, ρε.
1: Ναι, ρε, αξίζει 12 η ώρα το βραδύ, ό,τι πρέπει. Βεραντούλα, δροσούλα και.
0: Ναι, για λέγε λοιπόν, είπε σε φαβορί γιατί δεν άκουσα το όνομα.
1: Φαβορί για η Βραζιλία. Εγώ επιμένω, ό,τι και να λέτε. Μέχρι
0: όχι
1: να
0: Αργεντινή, δηλαδή.
1: Δεν φίλε, Αργεντινή, όταν σταματήσουν να τη δίνουν κανένα πέναλτι, μπορεί να συζητήσουμε. Έλα, τώρα έχει πάσει κατά ρεκόρ, κατά τη Σερβία πλέον.
0: Εντάξει,
1: όχι ότι είναι κακή ομάδα, αλλά.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα, μην το εγώ.
1: Κάτσε να δυσκολευτεί λίγο, γιατί είχε εύκολο όμιλο, θα πάει και πάει με το πράσινο ακροτήρι τώρα. Κάτσε να δούμε μετά. Παίξουμε καμία σοβαρή ομάδα να δούμε αντίδραση. Να τη δούμε να κυνηγάει το σκορ, κατάλαβε.
0: Γαλλία, όχι, έτσι.
1: Η Γαλλία είναι μακράν για μένα το πρώτο φαβορί. Αλλά δεν είναι εύκολο πλέον στα νοκάουτ.
0: Με εκεί είναι τα ψάρια, ρε εσύ. Όμως εκεί είναι. Μα είσαι φαβορί, εκεί να δείξεις τι γίνεται. Στα νοκάουτ.
1: Θα δούμε. Έχει δρόμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντως.
0: Ωραία.
1: Για
0: πάμε πλέον,
1: δηλαδή,
0: σχόλιο,
1: μπορεί
0: λοιπόν
1: να αποκριθείς για πλάκα.
0: Το βιβλίο πώς πηγαίνει. Το βιβλίο πώς πηγαίνει.
1: Ού, μια χαρά.
0: Εμπιστευτικό, έτσι.
1: Μουντιάλ εμπιστευτικό. Τυπώσαμε και δεύτερη χιλιάδα. Να το παραγγείλετε και πραγματικά κάθε μέρα, κυριολεκτικά κάθε μέρα μου στέλνουν. Α, το αγοράσαν φωτογραφία ή διάβασα εκείνο, διάβασα το άλλο. Αγαλίαση και ικανοποίηση. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Ωραία. Πάμε και ένα σχολείο για τον Παναθηναϊκό που είναι αγαπημένο σου και μετά για τον Παναριακό και κλείσαμε.
1: Για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τι βλέπεις με τον καινούριο coach?
1: Πολύ νωρίς. Εγώ το θεωρώ μαθητευόμενο μάγο και δεν είμαι αισιόδοξο, αλλά θα τον κρίνουμε στο γήπεδο τον άνθρωπο. Έτσι να μην το πάρω πάνω μου και να μην είμαι μάτης κακών. Οι μεταγραφές μέχρι στιγμής είναι σωστές, είναι γρήγορες, χρονικά έχει γίνει σωστά, αλλά να τον δούμε και όχι στα φιλικά, στα επίσημα. Έτσι, έχει προβληματικά στο conference ο Παναθηναϊκός να δώσει.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη είδαμε και από τους έμπειρους προπονητές.
1: Καλά κάνει και δοκιμάζει. Δεν λέω ότι κακό τον πήρε τον άνθρωπο. Να τον δούμε όμως. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για τον Ίστερτ. Αλλά όλοι κρινόμαστε από τη δουλειά μας. Εγώ στα κείμενα, εσύ στο ραδιόφωνο, καλή ώρα. Ο Νέστρο από την ομάδα που θα παρουσιάσει, δεν είναι.
0: Σωστά. Παναχαϊκή, έχεις μάθει την είσοδο των νέων επενδυτών με τον Τούρκο, τον Ζητάν Γκούνα.
1: Το ανέδειξα στο Μόνο News και ήταν ένα από τα μάλιστα και από τα top clicks θέματα εκείνη τη μέρα. Για να δούμε, πολύ αισιόδοξο πάντω. Μήπως έχει κανένα τουρκάλα που θέλει τον Παναγιακό να συζητήσουμε, να με φέρει σε επαφή.
0: Μπα όχι, κάτσε να δούμε εδώ πέρα, ρε, να έχει εικόνα. Άμα πάει καλά, μετά βλέπουμε. Γενικά, πάλι όπου έχει πάει ο Ζητάν Γκιούν έχει βοηθήσει.
1: Ναι,
0: αλλά νομίζω ότι είναι ένα ερωτηματικό εδώ λίγο και το θέμα το οικονομικό. Γιατί η Παναχαϊκή πρέπει να πάρει παίχτες αρκετούς. Υπάρχουν και οφειλές που θα προκύψουν αν ανέβει Super League 2, είναι διάφορα τα πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εύχομαι
0: καλή επιτυχία, καλή ξεκούραση μετά το Μουντιάλ. Ξέρω ότι μέχρι τότε θα είσαι σε φάση γρήγορση.
1: Να πάρει ανάθεση και θα είμαστε πάντα σε επαφή.
0: Ακριβώς. Έγινε, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

για το Μουντιάλ, για να σας δώσω λίγο το πλήρες πρόγραμμα, μια και είπαμε. Σίγουρα το Γαλλία-Σουηδία είναι αυτό το οποίο ξεχωρίζει το 10 το βράδυ, την έρθει, αλλά έχουμε και άλλα παιχνίδια. Είπαμε, έχουμε το 8 κτήλεφαντος του Νορβηγία, έρθει 2, το Τετάρτη επί της ουσίας, αλλά για το βράδυ σήμερα μιλάμε, 12 η ώρα έχει Γαλλία-Σουηδία και 4 τα ξημερώματα έχουμε το Μεξικό-Εκουαδόρ από την ΕΡΤ 1. Ένα ακόμα θέμα το οποίο έχει αθλητικό χρώμα στο pelop.gr. Κλείδωσε χθες ο ανάδοχος, πέρασε την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας. Ο ανάδοχος, ο οριστικός ανάδοχος για το έργο του κολυμπητήριου της Αγιάς, έπεσαν οι υπογραφές και πλέον έχουμε ανάδοχο. Είναι μια εταιρεία τεχνική από την Αθήνα με εμπειρία σε τέτοια έργα. Πλέον το επόμενο έγινε ένα σημαντικό βήμα χθες. Το επόμενο βήμα είναι να σταλεί απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής στο Ελεκτικό Συνέδριο για τον προσχηματικό έλεγχο. Θεωρητικά θα γίνει αυτό μέσα στην εβδομάδα. Από ό,τι λένε εκτιμήσεις, Ιούλιο θα γίνει το τσεκάρισμα το Ελεκτικό Συνέδριο, θα επιστραφεί και μετά απομένει μόνο η υπογραφή ανάμεσα στον ανάδοχο και την Περιφέρεια. Κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει μέσα στον Αύγουστο. Ενδεχομένως μπορεί λόγω καλοκαιρινής δραστώνης να μην γίνει τον Αύγουστο, να γίνει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό που μου έλεγαν είναι ότι αν όλα πάνε καλά, και τώρα δύσκολα θα, δεν υπάρχει δικαίωμα. Έτσι, είναι πλέον οριστικός ο ανάδοχος. Περίπου το έργο είναι, ας πω και περίπου, να σας πω 7.983.870,97 ευρώ. Συν ΦΠΑ αγγίζει σχεδόν τα 10 εκατομμύρια ευρώ ή. Το έργο το οποίο θα βοηθήσει φυσικά και τον ναυταφλητισμό της πόλης, θα βοηθήσει να φύγει αυτή η άσχημη εικόνα στο ξεκίνημα, στην είσοδο της πόλης, και να μπορέσουμε πλέον, γιατί το έργο περιλαμβάνει και αναβάθμιση στον περιβάλλοντα χώρο και διάφορα ακόμα. Μακάρι να μην υπάρξει κάποιο άλλο γραφειοκρατικό ζήτημα και το κολυμπητήριο της Αγίας εντός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε φινάλε και εμείς. Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ σήμερα η προκρίση για το κύπελλο Ερασιτεχνών, που είναι υποχρεωτική συμμετοχή για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος και ο Ατρόμητος. Η σέντρα είναι 9-10 Σεπτεμβρίου, το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Η προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου, με παράβολο 500 ευρώ. Έχει ηλικιακούς περιορισμούς, έχει συγκεκριμένα κριτήρια για αλλοδαπούς παίχτες και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε 9-10 Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση για τις ομάδες της Αχαΐας στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε τον Κάρμο. Η ΑΕΚ φουλάρει για την απόκτηση χαφ και ανακοινώνει και την παραμονή, την ανανέωση του, μάλλον καλύτερα, του Γιώβιτς. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ράστοντερ. Παίχτες οι οποίοι ενισχύουν την ομάδα. Βλέπω για τον Παναθηναϊκό τον Μπασκετικό ότι κάποιοι Ισπανοί γράφουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κάμερον Τέιλορ, παίχτης που είχε παίξει στην Βαλένθια. Ένας Αμερικάνος γκάρντ ο οποίος πολύ καλά ποσοστά, αξίζει, είναι διάσημα, το οποίο θα έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά, όχι μόνο σενάρια αλλά και ανακοινώσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές που ήταν κοντά μας όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πιστεύω ότι επιτέλεσαμε αυτό που είχαμε υποσχεθεί, χώρο, χρόνο και σε όλα τα αθλήματα, όχι στα δημοφιλή, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, στα αθλήματα όπως είναι το πόλο, το βόλεϊ, το χάντμπολ, ποδηλασία, στίβος, διάφορα αθλήματα, και επίσης δώσαμε και λόγο σε προπονητές, σε κόσμο, να μας καταθέσουν τις απόψεις. Ευχαριστώ πολύ και τους χορηγούς που στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν την εκπομπή, τη διεύθυνση του σταθμού, Κώστα Λαμπρόπουλο, πάντα πρόθυμος να μεταφέρει τελευταίες εξελίξεις και ρεπορτάζ, την Κρίστη Κουνινιώτη που ήταν κοντά μας κάθε Πέμπτη να μας μεταφέρει πρεμιέρες σινεμά και θεατρικές παραστάσεις, και το Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν δίπλα μου αγόγγιστα όλη τη χρονιά να βοηθήσει στα τεχνικά θέματα για να φτάσει στα αυτιά σας ο ήχος και οι μουσικές επιλογές. Και ευχαριστώ φυσικά εδώ και όλους τους συνεργάτες του Πελοπόννησος FM για την όλη στήριξη και την συνεργασία που είχαμε από τον περασμένο Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Γεμίστε μπαταρίες. Με δικά σας πρόσωπα είναι σημαντικό το καλοκαίρι να γεμίζουμε μπαταρίες, να αλλάζουμε παραστάσεις. Πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.